0: μεριά σου.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αποστόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω ακούσει για διπλό πιτόγυρο.
2: Ναι, ναι.
1: Διπλό αερόσακο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Διπλό μπάτσελορ, δεν είχα ξανακούσει.
2: Διπλό μπάτσελορ, πώς γίνεται αυτό?
1: Γίνεται μια μεγάλη παρέα εδώ. Κώστα, ναι. Χρήστο, η ώρα η καλή να ευχηθούμε.
3: Μαζί παντρεύονται μεταξύ του.
1: Όχι, ρε. Ο τέσσερις του μήνα.
2: Θα μπορούσαν, θέλω
3: να πω. Ναι.
1: Αν θέλανε, ναι, αλλά είναι αλλιώς η κατάσταση.
3: Ναι.
1: Με το καλό και έχουμε.
3: Πού πάνε για μπάτσελορ?
1: Στην Καλλιθέα.
3: Χαλκιδική. Τώρα, ρε, πάτε χαμε... μια Ταϊλάνδη εκεί πέρα να μην γυρίσετε ποτέ.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε στην Ταϊλάνδη. Αφήστε το Μάνο να πάει εκεί. Να έρθει με τατουάζ χωρίς δόντια. Καταλαβαίνετε.
3: Όταν ήμουν στο beach bar εκεί κάτω στο Παλιούρι που γινόταν ο χαμός, είχα βοηθήσει πολύ κόσμο στα μπάτσελορ. Κονέ αυτά από εδώ, από εκεί. Γνωριμίες, έλεγα.
1: Εσύ έκανε κονέ για σένα, δεν κατάλαβα.
3: Όχι, ρε. Ήταν το μπάτσελορ δίπλα, λέγανε α, ωραία αυτά τα κορίτσια. Μισό, θα το φέρω εγώ. Θα γνωρίσω εγώ.
1: Σε μπάτσελορ πήγε. Κονέ έκανε.
3: Εγώ μπακούρι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ποτέ σας. Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο... Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό...

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πενίγω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τι να σας λέω, μωρέ, και εγώ τώρα πάλι τα κλασικά, αφού είναι Δευτέρα. Σήμερα με πετύχατε κακόκεφι, αλλά δεν πειράζει. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Group Therapy, εδώ Κοσμοράδιο 95,1, να μου πεις αν είμαι έτσι κακόκεφι. Αχ, πώς είμαι στα καλά μου. Ξέρεις τώρα, κάθε Δευτέρα, επειδή το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου με τον ύπνο πάει στα ανάθεμα, η αλήθεια είναι ότι ένα τετραωράκι είμαι, παιδιά, σπαστό ύπνο κιόλας με το ζόρι, άκουγα εκεί στον ύπνο μου διάφορα. Πειράζει, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, μέχρι και πατούσες σκύλου, άκουγα να πηγαίνω έρχονται στο μπαλκόνι μου, ενώ ο σκύλος μου είναι δίπλα στο σπίτι της θείας μου. Αλλά okay, εγώ κάπως άκουγα τέλος πάντων διάφορα. Είχα και κάτι έτσι περίεργες φαντασίες ότι μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Ό,τι, τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω, λίγο θα είναι. Τέλος πάντων, πέρασε ένα όμως γεμάτο και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χαλαρό Σαββατοκύριακο, γιατί τυχαίνει να μην δουλεύω κι εγώ το σουκού, τουλάχιστον το καλοκαίρι. Οπότε στέλνω κουράγιο σε αυτούς που εργάζεστε τα Σαββατοκύριακα και που δεν σας φτάνει το ένα ρεπό που έχετε την εβδομάδα ή ενδεχομένως και κανένα. Για τους σεζονάτους πάει αυτό. Και σας καλώ να κοσμοσυντονιστείτε. 6982-951-951. Γεια σου Κατερίνα, Παναγιώτη, Χαρίτε, Πολυνίκη, Ιωάννη, Κατερίνα και Άγγελε. Και τώρα σας φέρνω Γιάννη Πλούταρχο και Κατερίνα. Πόσο ωραία ματιά έχεις. Έτσι ξεκινάμε την Μετακυριακή μας εδώ στο Group Therapy. Είναι το 22ο πρωινό του Ιούνιου. Και καλώς ήρθες, αν συντονίστηκες τώρα. Αν είσαι από τους άγουροξυπνημένους ή άϊπνους, κουράγιο. Καλημέρα. We'll be right back.

αλήθεια είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω την κοπέλα από δίπλα στο φούρνο, παιδιά, που μου έκανε σήμερα κατά λάθος φρέντο εσπρέσο σκέτο ενώ πίνω μέτριο. Και πίνοντας μια γουλιά, πίνοντας δύο γουλιές, πίνοντας τρεις γουλιές, λέω, δεν το γυρνάς και εσύ σε σκέτο σαν όλους τους φίλους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα όσο πίνω, παιδιά, τι συνήθεια είναι αυτή. Πω. Καλημέρα, καλημέρα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και όλοι εσείς στο Viber. Απαντώ σε όλους, παιδιά. Καλημέρα στο Γιάννη, για κακόκεφι είχε πλάκα η εισαγωγή σου, λέει, τη δέχομαι. Καλή εβδομάδα. Εσύ κακόκεφι ξέρεις τώρα τα κλασικά, επειδή είναι Δευτέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη που θέλει να μου φτιάξει τη διάθεση να μου πάει καλά η εβδομάδα και λέει το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε μένα. Ευχαριστώ, γλυκούλη. Καλημέρα στην επαναπατρισμένη Πολυνίκη, μου στέλνει τις φωτογραφίες από Καβάλα. Ο Γιώργος από την Exotic Χαλκιδική. Έχω εδώ τον Ιωάννη, μου στέλνει 24 βαθμούς, 23 βαθμούς στη Φραγκφούρτη. Εδώ, σας κατουράμε. Έχουμε 26 ήδη, παιδιά, πάρα πολύ ζεστό πρωινό το σημερινό. Θα φτάσουμε σήμερα 32 με 33. Όλη μέρα θα είναι ηλιόλουστη. Φουλ έθριος ο καιρός. Μη φοβού τίποτα, κανόνισε ό,τι θες εσύ, Δευτερίτσα. Έστω ένα καφεδάκι στο χέρι, τέλος πάντων. Καλημέρα στο φίλο Άγγελο, ο οποίος μου στέλνει και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες από νέους πόρους. Θα σας έρθω. Αν όχι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο θα είμαι εκεί. Γιατί εντάξει, τώρα λιτοχωράρα και ξέρω ψωμί, αλλά και οι πόροι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Παντελεήμονα έκανα, Μιχάλη, το πρώτο μπάνιο που ρωτάς. Χάλκι πήγε το παιδί εδώ. Εντάξει, χάλκι δεν έφτασε η χάρη μου, αλλά στο Παντελεήμονα έκανα μπανάκι και είχα θέα το κάστρο του Πλαταμόνα, πάρα πολύ μου άρεσε. Τι κληρονόμησα, ένα κάψιμο. Κάηκα στο στήθος, στην κοιλιά, στην πλάτη, στα πόδια. Τι να πει κανείς. Ελικοκίνου για τη συνέχεια.

Με πέγγιση να συνεχίσουμε, γκρουποθεραπευόμαστε. Καλή mornings. Πάτε για ύπνο ή δουλεύετε 12 η ώρα. Άγγελε, άιντε λίγο. Θέλω να πάω για ύπνο, λέει. Δεν έχω κοιμηθεί ακόμη. Περιμένω πώς και πώς θα σχολιάσω όταν μιλάς. Δεν θα πω κάτι τώρα ιδιαίτερο. Οπότε άντε. Έλα, σε παρακαλώ, γιατί είναι 6.30. Πόσες ώρες ύπνου έχεις? Ούτε. 5.30 ώρες ύπνου. Γρήγορα, γρήγορα, Νάνη. Καλημέρα στον Κίμωνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Μπίλι. Με 15 βαθμούς τα κρεβενά. Έχετε τρελαθεί εντελώς. Καλημέρα στην Κατερίνα. Μου θύμισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα, λέει, από τις όμορφες ψυχούλες του λεωφορείου μου. Ψυχούλες μου, φυλάκια. Με όρεξη και καλή διάθεση για δουλειά. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν παίρνετε κι εσείς φρούτα μαζί σας, λέει, στη δουλειά. Σήμερα πήρα μαζί μου σαταπερά και καρπούζι. Ρε φίλε, αυτό δεν έχω κάνει. Δεν έχω φάει το πρώτο μου καρπούζι για φέτος. Πω, τι είπες τώρα. Πρέπει κάποια στιγμή, έτσι, γιατί χωρίς καρπούζι τι. Χθες ήταν και η μεγαλύτερη μέρα. Το θερινό ηλιοστάσιο. Πάει τώρα, το χαιρετάμε. Ένα σπυρί λιγότερο από σήμερα ημέρα. Κάθε μέρα και από ένα λεπτό μέχρι να φτάσουμε στον Αύγουστο και να λέμε τι αυτό, ήταν το καλοκαιράκι. Δεν φέρνω άλλη αρνητική ενέργεια, υπόσχομαι. Όμως κάτι πάρα πολύ ωραίο και θετικό και χορταστικό θα συμβεί 27 και 28 Ιουνίου. Γιατί ο Σύλλογος Γυναικών Σημάντρων, έλα ρε Χαλκιδικάρα, διοργανώνει τη γιορτή πίτας με σκοπό τη διατήρηση και προβολή της τοπικής παράδοσης και της γαστρονομικής μας κληρονομιάς. Φέτος φιλοξενούμενη περιφέρεια είναι η Κρήτη. Θα μας ταξιδέψει γευστικά με κριτικές πίτες μαζί και η γνωστή σεφ Νεκταρία Κοκκινάκη σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχή Μαγείρων Ελλάδος. Ελάτε να αναδείξουμε παραδοσιακές γεύσεις και να περάσουμε ένα διήμερο γεμάτο πολιτισμό, μουσική και φιλοξενία Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Σημάντρων το βράδυ στις 8.

Αιγαίο, Ιόνιο, μωρέ. Φέρτε μου εκεί πέρα ό,τι είναι και θα πάω εγώ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 το 22ο πρωινό του Ιούνι, ξημερώνει. Και ελπίζω να σας φτιάξουμε τη διάθεση, να σας φτιάξω. Να σας φτιάχνω και φτιάξω. Είναι μαζί αυτό, together. Καλημέρα στην Ελένη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Φιλάκια, γλυκούλα. Μου αρέσει, λέει, η ενεργειά σου. Σκέψω ότι είμαι και κακόκεφη σήμερα, ε. Χα, σκέψω τι έχει να γίνει. Στα πατηριντήτα, ωραία. Βαλκανικό πρωτάθλημα. 3 μετάλλια στις σκελετοδρομίες για την Ελλάδα. Χρυσό, οι 4x100 μέτρα των γυναικών. Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η παρουσία των ελληνικών ομάδων σκυταλοδρομίας. Για την Κατερίνα Στεφανίδη, χρυσό μετάλλιο στο άλμα επικοντό του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Ασημένιο για την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Και έχουμε και τον Ντεντόγλου που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με άλμα στα 8:36. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Όμως, Μουντιάλ. Μουντιάλ. Βέλγιο, Ιράν 0-0, τα χθεσινά. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, τη έριξε 4 τη Σαουδική σε Ισπανία. Καλά, λογικό, είναι μια από τι καλύτερε ομάδε του κόσμου. Και επιτέλους σήμερα, παιδιά, επιτέλους θα απολαύσω κι εγώ ένα ματσάκι. Το πρώτο μου ματσάκι που θα δω. Αργεντινή-Αυστρία, γιατί είμαι team Leo Messi. Προφανώς. Και 8 η ώρα το απόγευμα θα κάτσω, θα θρονιαστώ και επιτέλους θα το απολαύσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι πρέπει. 6982-951-951 το μήνυμά σου, η καλημέρα σου, η βλακεία σου. Όσο εγώ σου φέρνω σάκι ρουβά με Blastrom The Past, να το απολαύσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χρήστος Μάστορας, για όλα ικανοί είμαστε, δεν είμαστε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Αχ, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τσουχτερά τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Ευτυχώς εμείς έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή τη φασούλα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μια ταλέπα. Έτσι κι αλλιώς με καταλαβαίνετε όλοι όσοι ταλαιπωρείστε με τις δουλειές του σπιτιού ή του χωραφιού ή τέλος πάντων του κήπου. Παιδιά, στο λιτόχωρο, με το που μπαίνει στο σπίτι, βλέπεις και μια δουλειά να σε περιμένει στη γωνία. Είτε πιάτα, είτε χλωρίνη, ξέρω εγώ, στο μπάνιο, οτιδήποτε, είτε το μπαλκόνι, είτε σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Με το που πατάς πόδι σε ένα σπίτι, βλέπεις και τη δουλειά που σου κλείνει το μάτι και σου λέει: «Οπ, εδώ είμαι, πρέπει να με φροντίσεις». Τι άλλα νέα της πόλης? Α, επαναλειτουργήσε το μετρό. Δεν το πήρε εντωμεταξύ χθες. Λέω: «Πρέπει να το εκμεταλλευτώ, ρε φίλε, το μετρό. Ένα μήνα χωρίς μετρό». Τίποτα. Διάλεξα να πάω ανατολικά, σε κάτι ωραία μαγαζιά που έχουν ωραίες σεζλόγκ μπροστά με θέα θάλασσα και βλέπεις έτσι ωραία και είναι πάρα πολύ. Τι έκανες εσύ το σουκού? Δεν ξέρω, δεν μου είπες. Να σε καλημερίσω πρώτα. Καλημέρα στη Σταματία που μου στέλνει την αυγούλα πάρα πολύ. Πολύ ωραία εκεί που είσαι και οδηγείς. Πάρα πολύ ωραία βγαίνει ο ήλιος. Καλημέρα στον Διέλ, στον Δημήτρη, στην Εύα, στον Αποστόλη και στην Ελένη που έχετε κόσμο συντονιστεί. Μου στέλνετε καφεδάκια σας. Εγώ σας είπα την πίκρα μου σήμερα. Αντί για φρέντο εσπρέσο μέτριο, σκέτο. Αλλά κάθε αρχή και δύσκολη και είπα να το δοκιμάσω. Τι άλλο συμβαίνει? Συμβαίνει για πρώτη φορά ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκα Λετής Τουρκίας. Χθες ήταν η πρώτη σύνδεση του νησιού. Και το χαιρέτησε το γεγονός όλη έτσι, η τοπική λιμινιώτικη, νησιώτικη κοινωνία, γιατί σου λέει θα συμβάλλει και στην παραπέρα τουριστική μας ανάπτυξη. Θα πήγαινα να τσανάκαλε έτσι το καλοκαίρι. Παντού θα πήγαινα, παιδιά, παντού. Μη ρωτάς. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί ανεβαίνουμε μαζί πολύ, πολύ πουρνό Δευτερίτσας.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Στα καλύτερα που έλκονται. Σε αυτά που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ακούσατε γιατί έρχεται από σήμερα. Αποκλειστικότητα από Ιουλία Καλυμάνη. Πήρατε μια γεύση. Και εννοείται ότι τα καλύτερα τα ελκύσαμε. Είσαι καλός άνθρωπος και κάνεις το καλό. Τι κάνετε και πώς είστε? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 22 του Ιούνιου, ρε. Τι να κάνουμε τώρα? Το μόνο που δεν μας έχει τύχει φέτος είναι λαγοκέφαλος. Όλα τα άλλα νομίζω μας έχουν τύχει. Τι θα γίνει εδώ μεταξύ με τη βενζίνη? Έπεσε ελαφρώς από ό,τι είδα. Ένα 8,99 την πέτυχα χθες, γυρίζοντας από όλο το χωράκι. Εντάξει. Παίρνει και λίγο πιο κάτω, να πω την αλήθεια. Τι γίνεται με αυτά τα ψάρια, τους λαγοκέφαλους? Εγώ δεν έχω καταλάβει, ρε παιδιά, πόσο τοξικό είναι αυτό το ψάρι. Πώς, μέχρι τι μπορεί να σου κάνει? Το μόνο που είδα είναι κάτι viral video στο ίντερνετ με λουόμενους που προσπάθησαν να χαϊδέψουν λαγοκέφαλο και λέγαν: «Ω, τι γλυκούλη», πήγαν πάνω από ένα τύπου ωραίο εντυπωσιακό ψάρι. Πόσο πιο πολύχρωμο είναι ένα είδος και ωραίο και εντυπωσιακό, τόσο περισσότερο τοξικό είναι. Και ξεκίνησαν να το χαϊδεύουν γούτσου γούτσου, μωρέ, μέχρι που δάγκωσε το μεγάλο δάχτυλο από ένα λουόμενο και το βίντεο κόπηκε μετά. Πάπαλα, δεν είχε άλλο. Αλλά το πρόβλημα αντιμετωπίζουν με τους λαγοκέφαλους σε Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Με πιάνει εμένα, δεν με πιάνει. Θα πάω τώρα εγώ Δωδεκάνησα? Μπορεί να πάω. Λαγοκέφαλο θα βρω? Δεν ξέρω, αλλά με την τύχη που με δέρνει, μπορεί. Νατάσα Θεοδωρίδου, ο χάρτης της διασκέδασης είναι εδώ και εγώ σε καλώ να κοσμοσυντονιστείς.

0: Νέτασε Θοδωρίδου κλείνει η πρώτη ώρα του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Κάποιες εργασίες κοπής πρασίνου από σήμερα στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 6.30 το πρωί έως και τη Δύση του Ηλίου. Και θα πραγματοποιηθούν εκεί στον κόμβο Ρησίου μέχρι και τον κόμβο Σιθωνίας και θα έχει και κάποιες εργασίες νυχτερινές διαγράμμισης στην δυτική εσωτερική περιφερειακή οδό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις, και περιλαμβάνονται και οι κλάδοι εξόδου και η κυκλική κόμβη Ευκαρπίας, Μακρυγιάννη και Μεάνδρου από τις 10 το βράδυ, ξαναλέω, μέχρι τις 6 αύριο το πρωί. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις περάσει ένα ωραίο και γεμάτο Σαββατοκύριακο. Σε καλημερίζω για μια ακόμη φορά. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Εύη, καλημέρα κούκλα. Αχ, αχ, τώρα με βρεις ειδικά, είμαι κούκλα δύο φορές. Καλημέρα, καλημέρα σε αυτούς που μου στέλνετε και τις φωτογραφίες από τις διακοπές. Τι είναι αυτά ρε εσύ στη Χάλκη, Μιχάλη, τι λαγοκέφαλοι είναι αυτά που μου στέλνεις, τι είναι ρε, όντως. Μου έχετε στείλει λαγοκέφαλου στο chat του Κοσμοράδιο. Πολύ μ' αρέσει. Έρχεται όμως η δεύτερη ώρα του Group Therapy, τα έχει όλα και δώρο και ερώτηση της ημέρας Spicy. Και φυσικά μένεις μαζί μου γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 47χρονο για τη χθεσινή φωτιά σε αγροτική έκταση στην Επανομή. Εχθές πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας. Τρίκαλα. 16χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικό του σε πανηγύρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πυροσβεστική. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές και 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο. Ισραήλ. Ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιο, ο λογαριασμός μπορεί να είναι τσουχτερός αν έχεις επιλέξει να πας Χαλκιδική ή τέλος πάντων αν τα Σαββατοκυριακά σου είναι γεμάτα χαϊλίκια και αραλίκια. Παρ' όλα αυτά είσαι κοσμοσυντονισμένος και γκρουποθεραπευμένος. 22ο πρωινό του Ιούνιου. Αχ, οδεύουμε σιγά σιγά προς τη μέση του καλοκαιριού, αλλά τα αφήνω αυτά. Δεν σε βάζω ακόμα σε φθινοπορεινή διάθεση για να με βρήσεις. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, εμείς οι καλοκαιράκιδες μετράμε τις μέρες σαν τα κουκιά. Θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Θέλω περισσότερο Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ο λογαριασμός παρόλα αυτά, τώρα που είχε πάει και της Λιόλιου το τραγούδι, ήταν τσουχτερός. Έτσι κι αλλιώς, σε ένα beach bar που πήγαμε, παιδιά, στην Πλάκα Λιτοχώρου, το οποίο δεν μας ενημέρωσε για ελάχιστη κατανάλωση ή οτιδήποτε, και στο τέλος, εφόσον κατά λάθος χρεώθηκε και 5 φορές έξτρα αυτό που είχαμε σαν ποσό, αντί για 11 ευρώ, 56 π.χ. Παρόλα αυτά, ήρθε το παλικάρι, μας λέει, συγγνώμη, λέει, για την έξτρα χρέωση, απλά επειδή έχουμε και ελάχιστη, για την οποία φυσικά δεν μας είχαν ενημερώσει, να τα κρατήσω, αν είναι να σας τα επιστρέψω μετρητά από την ελάχιστη. Του λέμε. Δεν μας είχε ενημερώσει κάποιος. Λέει, θέλετε να σας φέρω κάτι. Λέμε, φεύγουμε. Παιδιά, ήταν 4:30. Περιμέναμε έτσι κι αλλιώς κανένα μισά ώρα να πληρώσουμε κτλ. Οπότε εγώ αναρωτιέμαι, ελάχιστη στην Πλάκα Λιτοχώρου. Αρέσεις. Να είσαι Χαλκιδική, να πω εντάξει, βάλε μου εκεί, θα πληρώσω τα νερά τα ωραία. Άντε, τέλος πάντων, 20 ευρώ το σετ. Βάλε κάτι. Ή 30 ευρώ το σετ. Ξέρω εγώ πόσο σκέφτεται να πληρώσουμε και σε αυτή τη Χαλκιδική. Αλλά στην Πλάκα, κάπου όπαρεσείς. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, το ακούς αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Δυνάμωσέ το, απόλαυσέ το. Καλώς ήρθες στην παρέα. Κοσμο.

και συνηθίζεται, όλο και συνηθίζεται ο Φρέντο Εσπρέσο σκέτος. Όλο και έλα, νομίζω έχω τη δύναμη να το κάνω αυτό για πάντα, αυτή την αλλαγή. Bonjour και καλή εβδομάδα από Group Therapy, από Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Ελισάβετ, 4 και σήμερα ξεκινάει άδεια, 4 βδομαδούλες. Τι δουλειά κάνεις ρε Θυμησέ μου, τι 4 βδομάδες άδεια, θέλω κι εγώ. Γεια σου Άκη, γεια σου Χρήστο, φυλάκια στον Πολύγυρο. Γεια σου Κωνσταντίνα, καλημέρα από τις όμορφες ροδακινιές της Βέρειας. Καλημέρα και στους οδηγούς που έχετε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον περιφερειακό προς δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και τις Σικές, ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το 424. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή ένα μίνι τσίκ στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η Τσιμισκή επιβαρημένη αρκετά εκεί από το ιστορικό κέντρο μέχρι και περίπου την Αριστοτέλους. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. Λίγο μποτιλιάρισμα έχετε και στο φανάρι της Δενδροποτάμου, η αλήθεια είναι, αλλά και στην Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος του Κορδελιού. Τι γίνεται. Ωραία, εντάξει, το έχει το μποτιλιάρισμα για 7 και 4, η αλήθεια είναι αυτή. Τι θα κάνει σήμερα, με ρωτάει εδώ Αποστόλη. Σήμερα θα δω Μουντιάλ κι εγώ, σαν παιδί Αργεντινή-Αυστρία. Δεν το δικαιούμαι, δεν το αξίζω. Τώρα, Ελένη Φουρέιρα ολοκένουργια, Τζάκι Ο, αφιερωμένο στις ροδακινιές μας και στην Κωνσταντίνα. Απόλαυσε το δυνάμω.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Σου απαντάω.
1: Μιλάς from the past από Αντώνη Ρέμο και επιστροφή στο 2008. Πολύ πολύ πουρνό με τα Κυριακούλα 22 του Ιούνιου. Group Therapy και Κοσμοράδι 95,1. Συνδυασμός άχαστος. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα και από μένα, λέει. Τέσσερις και σήμερα και εγώ για το μακρινό ταξίδι και την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις εβδομάδες και εσύ άδεια. Ωραία, μια χαρά. Καλημέρα και στο Γιάννη. Ευχές για καλή εκπομπή από την εξωτική Σύνδο. Α, φοινικές εκεί. Μπανανόφιλουδες, δεν ξέρω. Exotic Fully Σύνδο, τι να σου πω. Αχ ρε παιδιά τώρα, η αλήθεια είναι ότι με αφορμή Ακύλα που θα είναι αύριο 23 του μηνός στη Μονή Λαζαριστών στις 9 το βράδυ και θα πάρετε διπλές προσκλήσεις, οπότε εννοείται θα μείνετε κοσμοσυντονισμένοι και γκρουποθεραπευμένοι. Τώρα με αυτό το φέρτο, πάρτο τέλος πάντων και φέρτο και πάρτο, αυτό που θα ήθελα να μου φέρει το φετινό καλοκαίρι είναι λίγο μαυρισματάκι ακόμη, γιατί το πρώτο κάψιμο το έπαθα, η αλήθεια είναι, παρά το γεγονός ότι φόρεσα αντιλιακό, είχε πάρα πολύ ζέστη το σουκού, και καμιά έτσι μεγάλη άδεια ή λίγα χρηματάκια παραπάνω αυτό το καλοκαίρι, κάτι να γίνει, κάτι επαγγελματικό καινούριο στην άλλη τη δουλειά και κάτι κάπως να πάει καλύτερα και ένα ταξιδάκι, αυτό θέλω να μου φέρει το καλοκαίρι που έρχεται και να μου πάρει, ξέρω εγώ, την κούραση, την αϊπνία αυτών των τριών χρόνων. Να είμαι πολύ φρεσκαδούρα από Σεπτέμβρη. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας. Τι θα ήθελες να σου πάρει και να σου φέρει το φετινό καλοκαίρι για να είναι όπως το θέλεις. 6982-951-951. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με Θοδωρή Φέρη.
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

Μπα. Κοίτα να δεις που τελικά ο Φρέντο Εσπρέσο σκέτος κατεβαίνει γκλουκ γκλουκ νεράκι. Τι ωραία. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Θοδωρή Φέρη απολαύσαμε. Μας διαφημίζει κιόλας. Λέει: δεν φοβήθηκα την ψυχοθεραπεία. Συγύρισα τον εαυτό μου γιατί ήμουν σκορποχώρη. Χαίρομαι που και ο Θοδωρής είναι ένας από τους θεραπευόμενους. Λοιπόν, 22 του Ιούνιου. Εγώ σε ρώτησα σήμερα εδώ στο Group Therapy να μου πεις τι θέλεις να σου πάρει το φετινό καλοκαίρι και να σου φέρει για να είναι αυτό έτσι ακριβώς όπως το θέλεις, τέλος πάντων. Και έχουμε το Μιχάλη να μου πάρει, λέει, το τρέξιμο της καθημερινότητας. Αχ, να σκουμποθώ λίγο και να μου φέρει ηρεμία. Φίλοι, λέει, πολλή δουλειά, πολλή πίεση να τα προλάβω όλα. Δεν έχω χρόνο να ζήσω αυτά που θέλω. Σε καταλαβαίνω. Εγώ πιο πολύ οικογενειακή ηρεμία θα ήθελα να μου φέρει, έτσι λίγο γαλήνη. Καλημέρα, Μαρκέλα. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα ήθελα να μου πάρει τίποτα. Θα ήθελα να μου φέρει όμως λίγη περισσότερη ηρεμία. Τι γίνεται, όλη τη ηρεμία είμαστε εδώ σε monk mode. Θα μονάσουμε όλοι. Καλημέρα στην Ειρήνη. Να μου πάρει τη δουλειά, να μου φέρει λεφτά. Πλάκα κάνω, λέει. Ας πάρει τη δουλειά. Να υπάρχει υγεία. Τι δουλειά κάνεις? Στείλτε κι άλλοι. 6982-951-951. Καλημέρα στον Αποστόλη να μου φέρει ένα καλοκαιρινό έρωτα. Εντάξει, αν είσαι από αυτούς που την πέφτουν από κοντά, έχεις και προβάδισμα. Μην την πέφτετε από τα social, παιδιά. Άμα την πέφτετε από κοντά, έχετε συν τουλάχιστον 10 πονταλάκια. Άννα Βύση, από μακριά και αγαπημένη. Έτσι προτιμούν και αυτό το mindset έχουν όσοι σας στέλνουν μόνο Instagram. Εσείς να προτιμάτε τα παιδιά που έρχονται από κοντά και σας λένε τι όμορφες που είστε.

0: Είμαι Πέτρο Γιακοβίδη και εμένα μην είχα μωρητό. Συνεχίζουμε εδώ στο Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας και χαρά σας και καλή σας εβδομάδα, 22 του Ιούνιου. Καλημέρα στην Κούλα που μας στέλνει και το τηλεφώνημα έκπληξη που θέλει να κάνουν αργότερα τα παιδιά στο πρωινό. Το σημειώνω εννοείται. Καλημέρα στη Μαρία που θέλει χρήμα αυτό το καλοκαίρι. Πολύ χρήμα. Οι περισσότεροι βέβαια είστε της ηρεμίας. Καλημέρα στο Θανάση. Το φετινό καλοκαίρι θέλω να μου φέρει ηρεμία, χαλάρωση και λεφτά. Ωραία, θέλουμε και ηρεμία, θέλουμε και λεφτά. Βέβαια, αυτά τα δύο είναι και λίγο αμοιβαία αποκλειόμενα, έτσι. Πάμε και στους δρόμους της πόλης μια βολτίτσα, να δούμε ότι θα είναι βολτάρα. Έχετε έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς δυτικά από Τούμπα μέχρι Πολύχνη, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά καθυστερήσει αναδιαστήματα από το Παπαγεωργίου μέχρι και τις Οικές και λίγο αργότερα Μίνι Τσίξτα, Κωνσταντινούπολιτικα, Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη. Λίγο χαμηλές ταχύτητες έχουμε σε Βασιλής Σόλγας από τη συμβολή με Φλέμινγκ και μετά. Στη Μανώλη Ανδρόνικου, λίγο στην Τζιμισκή εκεί ανάμεσα σε Εθνική Αμήνης και Παλαιών Πατρών Γερμανού και λίγο αργότερα εκεί στην Αριστοτέλους. Επιβαρημένη είναι η Πολυτεχνείο και γενικά εκεί στη διασταύρωση στα φανάρια στα δικαστήρια. Στην κάθοδο των Πεύκων έχουμε καθυστερήσει, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στην κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, φανάρι Δανδροποτάμου, κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, η Μοναστηρίου τη Φάση με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τη συμβολή με Καρολή και Δημητρίου μέχρι και το ύψος του Κορδελιού. Και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του φαναριού της Σύνδου. Ωρε φίλε, πολύ μεγάλο πατριδί σήμερα με τα Κυριακούλα στους δρόμους. Τι γίνεται, γίνεται κάτι έκτακτο. 6982-951-951 να μου πεις. Κλείνει και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Να ξέρεις, από τις 11 έως και τις 5 το πρωί. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ του κόμβου Μετεώρων και του κόμβου Ευκαρπίας. Και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού φυσικά. Σε λίγο εμείς τα λέμε με Χατζηγιάννη και Τάμτα, έτσι.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Μια γκρούμουλα τώρα θα ήταν ό,τι πρέπει. 22 του Ιούνιου, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και καλή εβδομάδα. Πόπο λέει εδώ η Ρένα, τι έπαθα. Καλημέρα καταρχάς, μόλις ξύπνησα. Ο ύπνος βλάπτει τις προσωπικές σχέσεις, το τσακ πριν κλείσεις μαράκι. Ρε εσείς, άμα είναι για ύπνο. Εντάξει τώρα, είναι δυνατόν. Ο ύπνος πάνω απ' όλα, παιδιά, έτσι είναι. Καλημέρα στη Λένα, εγώ θα ήθελα αυτό το καλοκαίρι αγάπη δυνατή και αληθινή, γιατί η μοναξιά μετά τα 40 άστα. Έλα ρε, εντάξει, την απολαμβάνεις τη μοναξιά μετά τα 40 στην παραλία. Θα σε αλήφει ένα ωραίο μωράκι εκεί αντιλιακό. Μια χαρά, ωραιότατα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Καλή εβδομάδα από Γερμανία. Λίγο ας αφήσουμε, λέει, τη χαλάρωση. Ας πιάσουμε όλη την τρέλα. Έρχεται, λέει, καλοκαίρι. Τα φιλιά και την αγάπη στο φιλαράκι, το Χρήστο και στην Ευαγγελία που ακούνε στο Κορδελιό. Φιλάκια, παιδιά. Πάρα πολλά φιλάκια. Ήρθε όμως η ώρα για τη δωράρα μας, προφανέστατα. Και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, δύο τυχεροί ή τυχερές, να απολαύσετε τον Ακύλα αύριο Τριτίτσα στη Μονή Λεζαριστών στις 9 η ώρα το βράδυ. Μαγνήτησε το παλιγάρι αυτό την Ελλάδα και την Ευρώπη με το φέρτο και το πάρτο. Φώτα, μουσική, παλμός, ένα κοινό που γίνεται ένα. Όταν ανεβαίνει στη σκηνή, υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές. Ακύλας Press Start Tour, powered by the E. Δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια εμπειρία. Έχει ιδιαίτερη φωνή, έχει δυναμική σκηνική παρουσία. Και εσείς για να τα κερδίσετε αυτά τα διπλά εισιτήρια για τη συναυλία του στη Μονή Λεζαριστών, στέλνετε Ακύλας ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951 και απολαμβάνετε Ρία Ελληνίδου. Λυγίστε το, κουνήστε το, σπάστε το και δυναμώστε το.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: εντάξει, δεν θα το αφιερώσω στο Μάνο. Η αλήθεια είναι γιατί μου φτιάξε σήμερα τη μέρα που τον είδα εδώ σαν Divino να σκάει με τη στο στούντιο. Πες Μάνο, πες, σε παρακαλώ. Δεν λες τίποτα, τίποτα. Μου δείχνει, παιδιά, δεν ξέρετε τι μου δείχνει. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 22ο πρωινό του Ιούνιου. Ήμασταν συντροφιά, ήμασταν η καλύτερη παρέα. Σας στρούμφω, αγαπώ όλους που μου κρατήσετε συντροφιά σήμερα, γιατί ήμουν και κακό και φύκε άϊπνη. Και μ' αρέσει που μου εύχεστε και στα δικά μου, όχι για γάμο ή κάτι. Όχι, τίποτα ρε Μάνο. Στα δικά μου, όχι για γάμους και τέτοια. Να, εδώ η Ρένα μου λέει: είχα πολύ καιρό να βουλιάξω στο μαξιλάρι, άντεξε τα δικά σου. Έριξα όμως κι εγώ ένα δεκαωράκι ύπνου, παιδιά, Σαββατοβράδυ. Γι' αυτό το πρόγραμμα της Κυριακής του ύπνου είναι πολύ, πολύ άστατο. Σήμερα όμως έρχεται το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 να σας φτιάξει προγραμματάρα μέχρι και τις 12 Μάνος Μιράντα Γιώργος με όλα τα ωραία τηλεφωνήματα έκπληξη, δώρα, τα νέα της ημέρας, την τρέλα τους, ξέρετε εσείς. Και εμείς λέμε αύριο Τριτίτσα, ελπίζομαι 8ωρο ολόκληρο. Μουντιαλάρα σήμερα, Αργεντινή-Αυστρία, δεν ξεχνάς. Λίο Μέση Team. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά!
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ξεκινούν από σήμερα οι εργασίες συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 27η επαρχιακή οδό. Πάτρα. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο. Πυροσβεστική. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές και 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο. Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
5: Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Σαββατοκύριακο λείψαμε εμείς. Αλλά το Κοσμοράδιο δεν λείπει ποτέ από την παρέα και τη συντροφιά σας.
3: Σαββατοκύριακο λείψανο εμείς.
4: Όπως αισθάνεται ο καθένας, δεν πειράζει.
5: Γιατί ρε Σιμάνο, αφού χαλαρώσεις σου να χθες, άραξες, έβλεπες εκεί τα ποδόσφαιρά σου, έπαιζες τα βιντεογέμ σου.
3: Εργασία και χαρά, παιδιά.
5: Καλές αλλού έστειλε τη φωτογραφία. Χθες δεν έπαιζες βίντεο γκέιμ από το πρωί?
3: Όχι.
4: Είναι από αυτές που έχει κάβα.
3: Είναι αυτές που έχω κάβα.
4: Για να λέει, δείτε είμαι νέος, παίζω βίντεο γκέιμ.
5: Ναι.
4: Σίγουρα.
5: Ιδού τα ψέματα, είχε πέφτει μέσα στα αίματα. Καλώς ήρθατε. Ξεκίνημα εβδομάδα. Ζεστούτσικη από ό,τι φαίνεται. Είμαστε όλοι εδώ γεμάτοι όρεξη και χαρά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Για ποιο λόγο μια εταιρεία θα κλείσει εντελώς 19 Νοεμβρίου?
5: Ένας λόγος παραπάνω να είστε εδώ αυτή την ώρα να κερδίσετε τη δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip.
4: Θα κάνουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για καλημέρες, ευχές, καλές εβδομάδες, καλές διακοπές, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο των προσώπων που θέλετε να καλέσουμε.
3: Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμέτζης και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με μετρό ξανά, να το πούμε και αυτό, έτσι. Από το Σάββατο.
1: Χαίρομαι
0: εγώ που δεν το παίρνω, αλλά παρόλα αυτά, κατάλαβα, παιδιά, αισθητά τη διαφορά να έχει και να μην έχει μετρό.
2: Έχω δει στο TikTok κάτι βίντεο λατρεία τύπου μετρό, αγάπη μου, ξαναβρισκόμαστε κτλ.
0: Ναι.
1: Μετρό τις μέρες για να ανοίξει το μετρό, λέγανε πολλοί.
0: Ναι, άνοιξε λοιπόν από το Σάββατο ξανά τα δρομολόγια. Η Καλαμαριά θα έρθει τέλη του Ιούλη, θα δούμε τι και πώς και πότε ακριβώς.
1: Πιο αργά πηγαίνει τώρα το μετρό λίγο, έτσι λίγο. Ναι, στην αρχή λίγο.
0: Κατάλαβες τη διαφορά στην ταχύτητα.
1: Εγώ ταχύμετρο. Όχι ταχύμετρο, οδόμετρο.
0: Ναι, αλλά μετά θα γίνουν πιο πυκνά τα δρομολόγια. Παιδιά, τι ζούμε.
1: Άσε ρε φίλε, αφού προλάβαμε να ζήσουμε και το μετρό, τι άλλο θέλουμε.
0: Από
1: την τρύπα του κούβελα.
2: Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε. Να δούμε φυσικά και το πρόβλημα.
0: Όντως.
2: Λύκειο πήγαινε.
1: Τι λες καλέ.
2: Μήπω πανεπιστήμιο.
1: Άσε ρε.
0: Πάμε να δούμε. Συγγνώμη, δεν ήταν τρύπα, ήταν ταμπέλα. Δεν είχαν τρυπήσει.
2: Είχαν
0: τρυπήσει.
2: Ναι, καλέ, ακόμα πλημμυρίζει εκείνο. Λύκειο πήγαινε.
1: Τι λες καλέ.
2: Μήπω πανεπιστήμιο.
1: Άσε ρε.
0: Πάμε να δούμε. Συγγνώμη, δεν ήταν τρύπα, ήταν ταμπέλα. Δεν είχαν τρυπήσει.
2: Όχι,
0: είχαν τρυπήσει.
2: Ναι, καλέ, ακόμα πλημμυρίζει.

Δάφνης μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στη Μοναστηρίου στο ύψος του Κορδελιού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και μερικές ακόμη συναντάμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου.

0: Να είμαστε πάλι εδώ και όπως λέει η φίλη Κούλα από τη Νέα Μάδητο, έτσι μας θέλει να μας ανεβάζετε, λέει.
1: Γεια σου Κούλα, ανεβαίνουμε μαζί.
2: Λοιπόν, και επειδή είναι δύσκολο και είναι Δευτέρα, και εμείς κάπως πρέπει και εμείς να ανεβαίνουμε, γιατί μας δεν έρχεται κάποιος να μας ανεβάσει. Λοιπόν, είπαμε από 2 ευρώ ο καθένας που μας ακούει να μας βάλει, αυξήθηκε σήμερα γιατί μας έχουν απαιτήσεις.
1: Θα δώσεις IBAN.
2: Ναι, θα δώσω IBAN.
1: Έλα, δώσε.
2: Θα φτιάξω ένα τώρα επιτόπου από αυτές τις κάρτες.
0: Κάτσε βρε μάνα τώρα. Θα κάνουμε και οικονομία. Δεν είδατε που η βενζίνη, βλέπω πολλά πρατήρια οριακά κάτω από 1,90.
1: Wow. Σου περισσέψαν λεφτά, Μιράντα, σήμερα και δεν ξέρεις να τα κάνεις.
0: Βέβαια, δεν έβαλα ακόμη γιατί είχα βάλει την προηγούμενη. 1,80 κάτι. Πώς δεν έχω.
2: Αέριο και βενζίνη.
1: Για να φέρνει μπροστά.
0: Και όχι μόνο. Καλέ δεν έχω πάντα. Τέλος πάντων. Με ενδιαφέρει
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Σημειώστε λίγο. GR 86 01 40 47.
0: Έλα σταματά.
1: Να μην το πω. Εντάξει.
0: Όχι, άστο τώρα.
2: Τη Μιράντα δεν είσαι.
1: Αφού εσείς ντρέπεστε. Από κάπου να ξεκινήσουμε, να δούμε.
0: Αχ, παιδιά, ξεκινούμε εβδομάδα. Να λοιπόν, εδώ με την ζέστη να φαίνεται ότι ήρθε για να καθίσει για τα καλά.
1: Ναι, ναι. Σήμερα από νωρίς νομίζω ξεκινήσαμε με θερμοκρασία έτσι που μας δείχνει ότι θα έχει μια διάθεση ζεστούτσικη μέρα.
0: Τη στιγμή 25 το νιώθουμε σαν 26. Βλέπετε τι γίνεται κιόλας σε Γαλλία και Ισπανία και κλειστά σχολεία θα έχουν σήμερα στη Γαλλία. Το 40-40 διάρρη είναι κι αλλιώς τώρα εκεί. Αχ, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Ψυχραιμία να ευχηθούμε. Κανένα αεράκι μήπως δροσίσει. Τα βράδια τώρα πώς τα κοιμόμαστε. Αχ, τώρα πώς θα τα βράδια.

0: σε είχα ερωτευτεί.
1: Ερωτευμένη, μη αφήστε το μωρέ καλοκαίρι. Έχετε από Σεπτέμβρη επιστροφή στι καβάζε, το ξέρετε τώρα. Εντάξει.
2: Πού να πρέπει να κάνει και γούτσου γούτσου, ένα ζεσταίνε εκεί.
3: Μόνο που το είπε, ζεστάθηκα, Μιράντα μου.
2: Έχει και θερμοκρασία υψηλή, άσε να θέλω άλλου αγκαλιέ, φιλιά, τέτοια.
1: Πήγε αγκαλιά λίγο το Γιώργο Μιράντα. Είναι στο air condition.
2: Α, είχε αγκαλιά στο air condition.
3: Εδώ που είμαστε και η Μιράντα που είναι έτσι πιο δροσερή, δεν έχω πρόβλημα.
2: Αχ, καλά είναι, καλά.
1: Να φανά καλιό,
3: κάτσε εκεί που είσαι.
2: Αχ, παιδιά, τι θέλουμε. Με αφορμή λοιπόν που θα έχουμε σήμερα τον Ακύλα στην παρέα μα.
3: Ναι. Το μου φέρτο.
2: Φέρτο. Ναι. Λοιπόν, τι θέλει να φέρει το καλοκαίρι.
3: Μάλιστα.
2: Και τι θέλει να πάρει. Έτσι, να το διώξει, ας πούμε.
3: Να αρχίσω με το τι να πάρει.
2: Γιατί έχει και το πάρτο-πάρτο. Ωραία. Για να είναι το καλοκαίρι έτσι όπως το ονειρευόμαστε. Ο καθένας όπου θέλει.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εμείς δεν θα ξεκινήσουμε, γιατί αν ξεκινήσουμε δεν μας ήταν εκπομπή. Οπότε, ελάτε να μας πείτε εσείς στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο951. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
4: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ποιος?
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
9: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
8: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
9: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
8: Κατόγλου, δομικά υλικά.
9: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
8: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: καμιά φορά αυτό χρειάζεται.
1: Λίγα λόγια.
0: Να μην πούμε πολλά.
2: Και καλά.
0: Ναι.
2: Στα ράτα.
0: Πολλά ευχαριστώ. Μα στέλνετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ πήγατε. Στα θεάματα που σα δώσαμε προσκλήσει. Η Αθηνά πήγε, διασκέδασε. Στο Ντέου, Μακρόπουλο και Σαμπάνι.
1: Τέλεια.
0: Είχα ανάγκη, λέει, να διασκεδάσω. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το ποτό. Να σε καλά, βρε
1: Αθηνά. Πολύ χαιρόμαστε που την καλύψαμε.
3: Είναι το κίνητρο πολλέ φορέ, έτσι. Όχι τόσο, ξέρει, το ποτό ή οτιδήποτε. Είναι το κίνητρο που σα δίνουμε πολλέ φορέ.
0: Βέβαια. Και εδώ που η φίλη μα Ελευθερία πήγε φαγητό σε ένα από τα ρεστοράν που δίνουμε. Καλημέρα, έτσι θέλουμε. Πολύ καλά να περνάτε. Γεια σου, Σάκη, Μαράκι και Ορόκι εκεί. Φιλιά στη Χαλκιδική, από Ποτίδα μέχρι. Από Μουδανιά, τέλο πάντων. Παντού, παντού. Όλοι ακούνε Κοσμοράδιο.
1: Φιλιά πέρα, πολλά, κομμάνε. Φιλιά.
0: Τι ωραία, παιδιά, να περνάμε έτσι όμορφα. Αντί να δώσουμε ένα ακόμα δώρο. Τώρα μου ήρθε αυτή
1: η δώσουμε, ρε Μιλαντά, ναι,
0: να δώσουμε το φάρμα τύπη. Αφού πρέπει να ξεκινάει η μέρα όσο γίνεται πιο ωραία. Πιο θετικά και αισιόδοξα. Είστε ακόμα κάποιοι σε φάση. Δεν θα πιάσω καφέ.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Τώρα που έχει και μετρό. Μπαίνει στο μετρό, από όπου και αν είσαι. Μπαίνει, εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνει στάση Ευκλήδη. Μόλις βγεις από τη στάση, το πρώτο μαγάζι, δεξιά,
0: το.
1: Είναι το φαρματικό. Αυτό είναι.
0: Εκεί θα πάτε. Δώρο επιταγή 50 ευρώ για έναν τυχερό ή μία τυχερή. Εύκολα και απλά. Κορεάτικα προϊόντα σε ποικιλία. Συναρπαστική και συναγωνιστή.
3: Και να τραγουδήσω.
0: Αλήθεια.
1: Θέματα πρωινιάτικα.
0: Τι ήταν αυτό που μας βρήκε.
1: Λοιπόν. Κάτσε, δεν έχουμε πιει καφέ ακόμα.
0: Ρούφα μια καφεδιά. Κυρίες και κύριοι,
1: πάμε.
0: Ο Μάνος τώρα θα τραγουδήσει. Θα φαλτσάρει. Πρέπει να βρείτε το τραγούδι για να διεκδικήσετε την δωρεπιταγή.
3: Για να μην ακούει μετά ο Ακύλας κατάλληλα και κομπλάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε να παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρι.
1: Βεβαίω.
4: Ο Μάνος Φαλτσάρι. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
3: Αν ήξερα που πήγαινα να μπλέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω. Αν ήξερα τι με περίμενε. Να ήσουν σίγουρη. Να ήσουν σίγουρη.
0: Αυτό τον καλλιτέχνη πολύ. Ξέρω ότι τον αγαπάς πολύ.
3: Πάρα πολύ.
0: Και γνωρίζεστε κιόλας.
1: Πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και
1: κακοποιείς τα τραγούδια του.
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Νιώθω όμως ότι το πήγες καλύτερα από άλλες φορές. Λίγο άλλαξες μια μελωδία.
3: Λίγο.
0: Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν δύσκολο. Άντε, πείτε μας ποιο τραγούδι είναι και ποιος το λέει.
1: Στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Πρώτα θα γράψετε τη λέξη φάρματι, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού. Το περιμένουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να κάνουμε σε λίγο την κλήρωση για να δούμε ποια θα είναι τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσει τη δωρεπιταγή από το Pharmatip.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, για να πάει καλά η καινούργια εβδομάδα, θέλετε και νέα τραγούδια που τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Ναι, η πρώτη αποκλειστικότητα που έρχεται, γιατί τη Δευτέρα γίνονται όλα τα συγκλονιστικά. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Ο καθένας με τη δική του πορεία, ο καθένας με την αγάπη του για τη μουσική βεβαίως. Συνυπάρχουν, συναντιούνται τοιχογραφικά για πρώτη φορά. Στα 12 τσιγάρα. Η στίχη είναι του Γρηγόρη Βαξαβανέλη και του Ηλία Γιαννικόπουλου. Η μουσική του Χρήστου Χιόνι. Ένα τραγούδι το οποίο συνδυάζει τη διαχρονική αξία του λαϊκού με την σύγχρονη προσέγγιση.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να το απολαύσετε πρώτη, αποκλειστικά, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Δυναμώστε.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Καλό είναι να το κόψετε βέβαια το τσιγάρο, αλλά τώρα άμα είναι 12 τσιγάρα, είναι κομματάρα, είναι καινούριο τραγούδι. Γιώργος Τσαλίκης θα είναι στα Δραμαντίδης.
2: Κοίταξε,
3: καινούριο. Δεν το λες, γιατί το έβγαλε πρώτη φορά το 16. Αλλά η εκτέλεση αυτή μαζί με το θέμα Δραμαντίδη είναι καινούργια.
2: Το είχε πει ο Γιώργος Τσαλίκης μόνος του, το είχε σε δικό του άλμπουμ και τώρα μαζί σε αυτή τη συνεργασία, πρώτη και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ τα ακούτε όλα, εδώ τα μαθαίνετε, εδώ ξέρετε πως με βεβαίωση πλέον Insurance Market επιλέγεται από πολύ κόσμο, αφού δίνει την εύκολη επιλογή από πάνω από 25 ασφαλιστικές, να δεις καθαρά τι σου ταιριάζει. Έχεις ανθρώπους δίπλα όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά, γιατί απλό στην ασφάλεια του οχήματος ή οποιοδήποτε, ό,τι και αν έχεις να ασφαλίσεις, απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις εσύ όλα για τις καλύψεις και τα ψηλά γράμματα. Το ξέρει, Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα μας πει η Σοφία αμέσως τώρα τι έχουμε εκεί έξω.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Πολυτεχνείου στο ύψος του Βαρδάρη, εκεί στα δικαστήρια. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Παρασκευοπούλου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: του Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: Ελάτε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλά τα πήγε ο Θοδωρής Φέρης και καλά τα πήγα και εγώ πιο πριν.
1: Τι πήγε, που πήγε.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Ναι.
1: Ήταν Θοδωρής Φέρης, το καταλάβατε. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Φτάνει.
1: Το πάλι-πάλι δεν είπε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτό είπε. Όσοι απαντήσετε αυτό, όντως, θα περιμένετε λίγο, κάνουμε την κληροσούλα για την δωρεοπιταγή σε λίγο. Δεν ήταν δύσκολο γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό το τραγούδι, το ξεκίνημά του και η στίχη του. Και ο Μάνος και δεν τα μπέρδεψε.
0: Όχι, τα πήγα καλά.
1: Είπες καθαρά τις λέξεις.
0: Βέβαια.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις?
3: Εγώ καλά είμαι.
2: Α,
3: καλά.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο?
3: Εξαιρετικά.
1: Μπράβο.
2: Πάντα τέτοια.
1: Τι ωραία. Και ακούγεσαι γενικά πολύ θετικός άνθρωπος. Με πολύ ωραία έτσι.
2: Για Δευτέρα πολύ κεφάτος.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Συγχαρητήρια.
0: Το λες ποιοι είναι όλοι αυτοί.
1: Γι' αυτό σε καλέσουμε. Ξέρεις κάτι. Συνήθως εμείς παίρνουμε και κάνουμε έτσι αυτές τις ωραίες εκπλήξεις και να βάζουμε τη διάθεση του κόσμου. Αλλά τώρα μας φτιάξεις και εσύ τη διάθεση. Πολύ καλό αυτό.
2: Καλή, ναι. Α, σε παίρνουμε πιο συχνά.
3: Να σα πω και πού δουλεύω.
1: Πού δουλεύεις?
3: Είναι ακόμα καλύτερη.
0: Για πες.
3: Και νοσοκομείο
2: είναι. Πάρα πολύ. Κόστα,
0: αχρίαστος πραγματικά.
1: Σπάνια περίπτωση ανθρώπου που πραγματικά είσαι τόσο ευδιάθετος. Έχω μια φίλη που είναι συνάδελφό σου, αλλά.
0: Αλλά λέει είμαι στο λογιστήριο, εδώ έρχονται και πληρώνουν.
2: Στο μαγειρίο.
3: Α, εντάξει.
1: Όχι, για σένα λέμε, Κώστα.
0: Για σένα λέμε.
1: Είσαι στο λογιστήριο? Όχι.
3: Ορίστε.
1: Είσαι στο λογιστήριο?
3: Όχι, καμία σχέση.
1: Μπράβο πάντως, φτού. Μια καλημέρα και ένα μήνυμα για σένα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, δεν μας κατάλαβες.
2: Ωραία.
1: Ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα.
2: Εμείς.
3: Χαίρετε.
1: Καλημέρα και κάποια ανυπομονή να έρθει το βράδυ.
2: Αχα.
3: Ναι.
1: Για να περάσετε ακόμα πιο ωραία από ό,τι περνάτε στην καθημερινότητά σας.
0: Δευτεριάτικα. Καρεθυρίο, αντέχεις. Έτσι. Πώς λένε. Για να μπει εβδομάδα, ε.
1: Κάτσε βρε συμπονηρό μυαλό.
3: Κατάλαβα που θα μπει εβδομάδα.
1: Γιατί ρε Κώστα. Τι σου έχει κάνει η δώρα δηλαδή και η ευγενία.
3: Είναι η γυναίκα μου και η κόρη μου.
1: Ναι, ναι.
2: Κάτι ψηλιαστήκαμε.
1: Πόσο είναι η μικρή?
3: 15 μηνών.
1: Το μπουμπουκάκι να σας ζήσει.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Αγρε Κώστα.
0: Η γυναίκα σου έχει βάλει και στόχο και για δεύτερο, μου φαίνεται σήμερα. Δεν ξέρω.
3: Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι κι εγώ.
0: Εφημερία σήμερα βάλω.
1: Κώστα, η ερμηνεία αυτή είναι του Μάνου, εντάξει. Το κορίτσι μας είπε απλά να σου πούμε μια καλημέρα και ότι εντάξει, δεν βλέπει την ώρα να γυρίσει σπίτι.
2: Τι άλλο μπορεί να εννοούσε? Συγγνώμη κιόλα τώρα.
0: Θα εξηγήσω.
2: Τι άλλο? Και εμένα εκεί πήγε ο νους μου.
1: Ότι τη λείπει πολύ τις ώρες της δουλειάς και θέλει απλά για να γυρίσει ο Κώστας σπίτι καλά. Τι να πω ρε Κώστα, έχουμε πολύ
2: αφού. Ο Κώστας πολύ γελάει και νομίζω συμφωνεί μαζί μας.
3: Πράγματι και μου φτιάξει
1: τη μέρα. Χαιρόμαστε. Φιλιά και στη Θοδώρα, φιλιά και στη μικρή Ευγενία. Να έχεις μια όμορφη εβδομάδα.
3: Επίσης, για να είστε καλά.
2: Φιλιά μας, καλημέρα. Να ρε, έτσι να είστε εδώ, σας παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Έτσι μπορείτε,
2: ναι,
1: να το.
2: Ναι, έτσι, αυτό είναι το σωστό ύφο.
1: Μπράβο στο Κώστα. Αλλά και η Θοδωρή, έτσι.
2: Μπράβο στο Θοδωρή που μας έβαλε.
0: Να κοιτάξει λίγο κανένα λογαριασμό, καμιά πιστοτική, τίποτα, αν έχει πάρει τίποτα καινούργια ισόρουχα και τίποτα αυτά, να δει.
1: Γιατί καλά δεν έχει δική της κάρτα γυναίκα?
0: Μήπως έχουν εκείνη, ξέρω εγώ, οικογενειακή.
1: Λογαριασμό.
0: Ξέρω εγώ, μήπως έχουν βγάλει κάτι τέτοιο.
1: Παίζει και αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Χρόνια πολλά.
4: Για τα γενέθλιά σου.
1: Τα πόσα κλείνεις?
5: Τα 28.
2: Α, εντάξει, μια χαρά. Τα λέει ακόμα, μια χαρά.
0: Τρία χρόνια μεγαλύτερη μας.
2: Τίποτα, Ιωάννα, κάτι δικά μας.
1: Τι σκοπεύεις να κάνεις σήμερα ή γιόρτασες ήδη τα γενέθλιά σου μέσα στο σουκού?
5: Όχι, δεν τα έχω γιορτάσει. Θα τα γιορτάσω όμως μέσα στην εβδομάδα.
2: Ορίστε.
1: Ωραιότατα. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, Ιωάννα? Πήγες για μπανάκι?
5: Πολύ ωραία, ναι. Πήγα για μπάνιο.
1: Πού πήγες, πες μας?
0: Σε ποιο μέρος?
2: Ναι.
5: Καρυκηδική μου.
1: Πού, ακριβώς?
0: Πεσκοχώρη. Πού θα πήγαινε το Σαββατοκύριακο?
1: Α, πήγες εκεί.
0: Στα χάρη.
1: Ναι, αλλά είχαμε κάτι θεματάκι εκεί. Με το σπάσιμο του αγωγού. Δεν σε προβλημάτισε?
5: Όχι.
1: Δεν το άκουσε.
0: Δεν πήγε καν στη θάλασσα, μόνο πάρτι.
1: Βούτυξες ή έκανες ηλιοθεραπεία και πάρταρες?
5: Λίγο απ' όλα.
2: Εντάξει, λίγο απ' όλα, μάλιστα.
1: Καλά έκανες, κορίτσι μου, έτσι.
2: Ωραία, ωραία.
1: Να περνάς όμορφα. Ποια μας έβαλε να σε καλέσουμε τώρα για να σου πούμε χρόνια πολλά.
2: Για βρες την.
1: Που ήταν, yeah, ήταν, λέει, στο νοσοκομείο παρέα με τον μπαμπά σου, περιμένοντας να έρθει στον κόσμο.
2: Ποια είναι αυτή,
5: Κατάλαβα.
1: Να πούμε το όνομά της.
5: Είναι η Στέλλα.
1: Η Στέλλα, βεβαίως. Και είναι και φανατική μας ακροάτρια και θέλω να σου κάνει αυτή την έκπληξη.
5: Με... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι πάντα χαμογελαστική και φάτη. Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Χρόνια σου πολλά. Bye bye.
1: Γεια και όμορφα. Μπράβο στους τολμηρούς που πήγατε και στο Πευκοχώρι. Sorry κιόλας, παιδιά. Και εκεί είχε αντίστοιχο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν βγήκε ανακοίνωση άρσης απαγορευτικού κολύμβησης.
0: Νομίζω όλα καλά έχουν πάει.
1: Τα νερά πρέπει να ελεγχθούν, εννοείται. Γιατί όταν ακούσω ότι σκάει ο βιολογικός.
0: Είχαμε ανακοίνωση και του Δημάρχου κιόλας. Καταφέρθηκε εναντίον της ΔΕΔΙΕ. Για να πούμε λοιπόν.
1: Παιδιά, αυτά τα προβλήματα είναι ζόρικα. Πάμε γενικά με το νερό. Υπάρχουν προβλήματα στην αγαπημένη Χαλκιδική που ήδη έχει γεμίσει κόσμο.
0: Έχω να σας πω και γι' αυτά.
1: Γιώτα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα,
0: γεια
1: καλημέρα.
0: Σου Γιώτα. Γεια σου Γιώτα.
1: Από Θεσσαλονίκη. Καλά κορίτσι μας κατάλαβες, ε. Το καθιερωμένο μας ραντεβού. Γιώτα, πόσες χρονιές σε παίρνουμε τηλέφωνο, βρε κορίτσι, να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: 3-4 τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.
1: Άμα δεν γίνουν 10, δεν σταματάμε. Χρόνια σου πολλά. Τι λέει το παλιοχώρι.
5: Κρυώνουμε ακόμα.
1: Κρυώνεται.
2: Ψέματα λες.
1: Να έρθουμε.
5: Είμαστε το πρωί με 12 βαθμούς.
2: Ωρε φίλε.
1: Είναι τόσο ψηλά.
5: Αν θέλει τη δροσιά, έρχεστε εδώ και έρχομαι εγώ σε εσάς.
2: Θέλουμε, θέλουμε. Εγώ δηλώνω συμμετοχή πρώτος.
1: Να σου πω, πες μου ότι δεν καίς ακόμα θέρμανση.
5: Όχι, δεν καίω ακόμα θέρμανση, αλλά δεν έχει πολύ καιρό που τη σταμάτησα. Μην
1: φανταστείτε. Το βράδυ κουβερτούλα.
5: Κλασικά.
2: Ωραία.
1: Αχ, Γιώτα.
5: Τον Ιούλιο, κουβερτούλα, ζακετούλα, απ' όλα.
1: Να σας πω, παιδιά, εμένα μου αρέσει. Πόση ώρα είναι το παλιοχώρι τη Χαλκιδική από εδώ, μωρέ.
5: Μία ώρα.
1: Μόνο, παιδιά.
2: Τίποτα.
1: Αυτό είναι.
2: Πενταγόμαστε.
0: Λοιπόν, θα πιέζει για ύπνο εκεί και θα έρθει το πρωί.
5: Εσύ εδώ, έρχομαι εγώ εκεί.
1: Εσύ τι θες τη ζέστη, σου έχει λείψει.
5: Κάτω από 30 είναι παγετός, είπαμε.
2: Αχ! Δεν αντέχω.
1: Βρε Γιώτα.
2: Γιώτα, θα αλλάξουμε σίγουρα θέση, να ξέρεις.
1: Να σου πω, έχω μια υποψία από στη Νέα Μάτιτο, εκεί που είναι η φίλη σου η Κούλα που μας έβαλε να σε καλέσουμε.
5: Ναι.
1: Έχει επίσης ζέστη. Και μια.
5: Μάτιτο, ναι.
1: Μια επίσκεψη νιώθω πως τη χρωστάς. Της Κούλας, ε. Έχω μια υπόψη.
5: Και πολλά πράγματα της χρωστάω της Κούλας, αλλά δεν δούμε πότε.
1: Άντε, άντε, με το καλό ευχόμαστε. Φιλιά πολλά, χρόνια σου πολλά και καλά και πάλι.
2: Φιλάκια.
1: Γεια χαρά. Τώρα τι να ευχηθώ, να πιάσουν τα τριαντάρια και στο παλιοχώρι της Χαλκιδικής.
2: Άντε καλέ, ας το παλιοχώρι στην ησυχία του.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη το πρώτο μας μέρος. Σε λίγο επιστρέφουμε, φυσικά με νούμερο εν επιτυχίες, διαγωνισμούς, αλλά και τα τηλεφωνήματα έκπληξη μέρος δεύτερον.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
11: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Στις 11 η ώρα διανομής θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Πανελλήνιες 2026. Στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι τα ζώδια που δεν ξενοκοιμούνται?
3: Ποια είναι η επίδοση της Ελλάδας ό,τι έχει να κάνει με την καθαρότητα των νερών κολύμβησης?
2: Έχουμε πριν ένα τηλεφωνικό έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος, αλλά έχουμε και έναν φανταστικό διαγωνισμό ταξιδιάρικο. Θα σας πάμε στα Χανιά με το Μέτων Travel.
3: Wow!
2: Βέβαια, όλα αυτά εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1.

0: Για Αιγαίο θέλετε, για Ιόνιο, αλλά και εδώ κοντά, εμείς είμαστε παρέα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα.
1: Ψάχνω λοιπόν μια συγκεκριμένη εταιρεία εκεί στην Αμερική που έχει εξαρτήματα για αυτοκίνητα. Tuning το κάνεις, βάζεις εκεί πέρα οθόνες, stories.
2: Βελτιώσεις και άλλα τέτοια. Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η εταιρεία θα κλείσει τις πύλες της 19 Νοεμβρίου του 2026.
2: Γιατί
1: δεν θα δουλέψει εκείνη τη μέρα κανείς. Θα το κάνω σαν αργία.
2: Ο CEO έχει γιορτή ή ο ιδιοκτήτης και θα κάνει ένα μεγάλο πάρτι και τους κάνει αυτό το δώρο.
1: Next guess. Επόμενο.
2: Τι άλλο, παντρεύεται η κόρη του.
1: Όχι, κυκλοφορεί τον Grand Theft Auto. Το καινούριο.
2: Δεν είμαστε.
0: Εκείνο που γίναν όλα τα πράγματα πριν βγει αυτό.
1: Αυτό λοιπόν, παιδιά. Αρκετά μέλη της ομάδας έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι εκείνη τη μέρα δεν θα είναι διαθέσιμο. Οπότε κλείνει η εταιρεία για εκείνη τη μέρα, γιατί θα είναι όλοι στη Vice City που εξελίσσεται το παιχνίδι. Έκτυλιστα.
0: Να σου πω κάτι, ειλικρινές. Γιατί εκείνη τη μέρα θα αρρώστηναν εμείς, νομίζω. Οπότε σου λέει, α το πω τώρα. Το ξέρουμε.
1: Έχετε παίξει, παιδιά, έχουμε προσπαθήσει. Άπειρες φορές.
2: Έχω παίξει κανένα δύο φορές, αλλά.
0: Το είχε ένας φίλος μου όταν ήμασταν φοιτητές.
1: Ποιο, το Σαν Ανδρέας.
0: Το 1821, ναι.
1: City, ποιο.
0: Το Σαν Ανδρέας. Παίρναμε το αυτοκίνητο και πατούσαμε κόσμο. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Αυτό. Γύρω-γύρω.
2: Ναι, και αυτό μέρος του παιχνιδιού, από ό,τι θυμάμαι. Και
0: δεν ήταν αυτός ο στόχος όμως.
2: Ναι, τα νύψια μου παίζαν. Δεν ξέρω, παιδιά, όχι. Μου φάνηκε πολύ έτσι. Άσχη, πώς να πω, κακό.
1: Δεν μ' αρέσει όταν οδηγεί αυτοκίνητα μέσα σε ένα παιχνίδι. Με ενοχλεί. Δεν μπορώ να το κάνω.
2: Εμένα μ' αρέσει μόνο να οδηγώ. Να είμαι στη θέση του Χάμιλτον και να οδηγώ το μονοθέσιο.
1: Μιράντα, θα το αγοράσω λοιπόν, θα παίζω και όποτε είναι να οδηγήσω θα σε φωνάζω να έρθω σε αυτή την πίστα.
0: Θα τερματίσετε σε 45 χρόνια.

0: Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθούμε, 22 του Ιούνιου.
1: Για να περνάτε καλά και το πρωί μαζί μας και τα βράδια όπου σας στέλνουμε. Φιλάκια πολλά στον Δημήτρη που πήγε, λέει, το κορίτσι του σύζυγός του και απολαύσανε και αυτοί σαμπάνι με μακρόπουλο.
2: Τέλεια.
1: Εντάξει, πολύ ωραίο σχήμα, γι' αυτό σας στέλνουμε στα καλύτερα. Και να είστε στα καλύτερα, θέλουμε, ειδικά εσείς που έχετε επιχείρηση, για να είστε ασφαλείς απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Vodafone Business. Δεν χρειάζεται να ξέρετε εσείς, τα ξέρει
2: όχι,
1: αυτό.
2: Όχι, το θέμα είναι να ξέρουν οι άνθρωποι που πρέπει και εσείς να τους έχετε δίπλα σας για να σας προφυλάσσουν ανά πάσα στιγμή, ό,τι και αν χρειαστείτε.
1: Και υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη με το Vodafone Business. Είστε ασφαλείς και εσείς και η επιχείρησή σας. Βρείτε online την λύση προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr κάθετος business.
0: Πάμε να κάνουμε βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα σε αφορά την κίνηση.
3: Με μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς, στο κέντρο της πόλης Τσιμισκή με Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη και λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου.

0: Μας λέτε πόσο ωραία περνάτε όσοι πηγαίνετε βέβαια στο σχήμα Σαμπάνης Μακρόπουλος. Βρέθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο σέντερ του Ολυμπιακού εκεί. Μάλιστα. Στα πρώτα τραπέζια, ναι, πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό και πρωταθλητής Ελλάδος. Και ο Σαμπάνης, γνωστός Παναθηναϊκός, του λέει να φοράς ζακέτα, λέει η Σάσα, έτσι να μην αρρωσταίνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά δεν παίζεις στους αγώνες και δεν σας κερδίζουμε δίκαια.
2: Μάλιστα.
0: Έχεις δικαιολογία.
1: Α,
0: να φοράς ζακέτα. Αυτό.
1: Εμείς εδώ στη δουλειά μας, έκαστο στο είδος του, ξέρετε. Νίκο.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Επίσης.
1: Να έχεις μια όμορφη, όμορφη μέρα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Και σου. Έκπληξη, καλημέρα. Τι λέει, στη δουλειά είσαι.
3: Στη δουλειά, ναι. Οδηγάω, πάω για Πήλιο.
1: Τέλεια. Συγκεκριμένος προορισμός ή κάνεις γενικά γύρα εκεί στο Πήλιο.
3: Πάω, παιδιά, κατασκήνωση. Να αφήσω και να γυρίσω.
1: Μάλιστα. Αχ, όμορφα είναι εκεί. Δεν θα πιεις και ένα καφεδάκι λίγο να ράξεις, λίγο να ξεκουραστείς κι εσύ.
3: Εκεί να κάνουμε το διάλειμμα το προβλεπόμενο.
1: Έχεις πάει εσύ κατασκήνωση, Νίκο?
3: Όχι, ποτέ.
1: Όταν ήσουν μικρός, όχι.
2: Πάει τώρα, μεγάλη.
1: Τι να κάνουμε, έτσι πρέπει, όμορφα. Εντάξει, και η διαδρομή είναι καλή. Σε ποιο σημείο είσαι τώρα?
3: Τώρα είμαι στο. Έχω φόντο τον Όλυμπο.
1: Τον Αχ, ωραία. Έχουν, έχουν λιώσει τα χιόνια, έτσι δεν είναι, Νικόλα? Με τη ζέστη. Κάτι λίγα, παιδιά, εγώ θυμάμαι κάτι.
2: Έχει ακόμα.
1: Ναι, Ιούλιο μήνα θυμάμαι παλιότερα έβλεπα χιόνι. Τώρα τίποτα, έτσι πως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Νίκο, έτσι που σε πήραμε τώρα μια καλημέρα, ξέρεις εσύ από πού είναι αυτή? Δεν θέλει να πούμε το όνομά της εδώ που μας έβαλε να σε καλέσουμε.
2: Πάει ο νου σου.
1: Να είναι έτσι όμορφες οι καλημέρες όπως αυτών των ημερών. Αυτό λέει το μήνυμα για σένα.
2: Και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
1: Και εμείς σου το μεταφέρουμε.
0: Έτσι απλά, όμορφα και γρήγορα.
3: Πολύ.
1: Και ελπίζουμε πραγματικά οι μέρες να είναι καταπληκτικές για σένα. Να έχεις μια.
3: Για όλους μας.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Μια όμορφη.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Α, μπράβο. Μια όμορφη εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Καλή διαδρομή και να απολαύσει έστω και λίγο το Πήλιο. Φιλιά πολλά.
3: Επίσης, επίσης.
1: Γεια σας.
2: Γεια μας.
1: Γεια μας. Τι γεια μας, παιδιά.
2: Χικ.
1: Ακούσατε Πήλιο και είπατε καθίσαμε στο τραπεζάκι τώρα και πήραμε ένα
2: τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι. Ο Βόλος τι είναι?
2: Μια
1: κατεβασιά.
0: Μια γκαζιά δωρομός.
2: Δεν έχει και τσιπουρά στο Πήλιο.
0: Τώρα που έπεσε και η βενζίνη.
1: Φέρετε μου ανηφόρο και κατηφόρες. Παιδιά, αυτές οι ανηφόρες λίγο του Πλοίου με δυσκολεύουν από την αλήθεια.
2: Έχω ένα φίλο να σου πω να κάνετε παρέα. Το Γιάννη. Το αρέσει πολύ. Η οδήγηση στο Πήλιο είναι το καλύτερο.
0: Είχατε φρακάρει κάπου, είχατε χαθεί.
1: Μου λες,
2: νομίζεις
1: ότι είναι στο ράλι Ακρόπολης και τις παίρνει έτσι.
2: Κοντέψαμε να κατεβούμε τα σκαλιά της πλατείας της Αγορά με το αυτοκίνητο, αυτό σας λέω μόνο. Δεν, αφήστε τώρα.

0: Αν το παίρνει ένα τζιμ.
1: Μόνο που δεν βγήκα να φωνάζω τη Σόνια.
2: Καλημέρα, Περιστέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
3: Καλή εβδομάδα.
2: Είσαι ξαφνιασμένη σίγουρα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαστε.
2: Και σου κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά.
2: Έλα, χαμογέλασέ μας. Χρόνια πολλά να σε γερεί.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Και πολύ κοντά στη σύνταξη μας είπανε.
1: Τι? Εγώ το πιστεύω.
2: 365 μέρες μόνο. Περιστέρα, είσαι το ίνδαλμά μου.
1: Είσαι το πρότυπό μας.
2: Ναι.
1: Και στα δικά μας να ευχηθούμε.
2: Μια ευχή που...
3: Να σας ευχηθώ το καλύτερο.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Βέβαια ακούγεσαι νεότατη, δεν ξέρω, βγαίνεις πιο σύντομα. 60, να τα. Αχ, Περιστέρα, θέλω και εγώ να βγω στη σύνταξη τα 60. Πες μου το μυστικό σου.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ποιο είναι το μυστικό, λέγε. Είχες ένσημα.
1: Πώς άντεξες.
2: Από πολύ παλιά.
3: Από πολύ παλιά, αφού δουλεύω στο Δήμο Θεσσαλονίκη και είμαι
2: Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τηλεφώνημα έρχεται από τη Σοφία, τον Κώστα, τον Μάκη.
3: Ναι.
2: Να είσαι γερή. Λίγο στεναχωριούνται που θα σε χάσουν, λέει, από τη δουλειά.
3: Ναι.
2: Αλλά έχουν έναν ολόκληρο χρόνο
1: να σε χορτάσουνε. Ναι. Ό,τι προλαβαίνετε τώρα.
2: Τώρα θα κάνουν όλα, θα βγάλουν.
3: Ευχαριστώ πολύ σε όλους σας και εσείς να έχετε υγεία.
2: Ευχαριστούμε, Περιστέρα.
3: Και συναδέλφους και όλα και όλα.
2: Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις μετά, πώς θα είναι η καθημερινότητά σου χωρίς τη δουλειά, την πρωινή?
3: Α, εσείς θέλετε να κάνετε πρωινή εκπομπή?
2: Εμείς κάνουμε πρωινή εκπομπή.
3: Λοιπόν, θα έρθω από εκεί να σας τα πω.
2: Εντάξει, Περιστέρα.
1: Κλείσαμε συνέντευξη.
2: Όλα τα μυστικά για να βγείτε γρήγορα στη σύνταξη από την Περιστέρα. Μόνο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια πολλά, χρόνια πολλά και πάλι.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Γεια.
1: Γεια μας, καλημέρα.
2: Γεια και χαρά.
0: Έχει κλείψει, δεν το ξέρα.
2: Έχει, αλλά μάλλον δεν μπορούμε να τα καλύψουμε εμείς αυτά. Το χρόνο πίσω, κάτι ένσημα από πριν το 92, δεν θυμάμαι.
0: Πόσο
2: κοντά. Ναι, νομίζω.
0: Πόσο δύσκολα είσαι.
2: Όχι.
1: Συγγνώμη, παιδιά, το 92 ήμουν 8 χρονών. Πού να έχω ένσημα.
2: Μπορεί να βγει και από νωρί το προγράμματο. Τώρα του κολλάνε. Πάνε στα μπιτσόμπαρα και κολλάνε και στα 15.
1: Στα 8 χρονά.
2: Όχι, αλλά.
1: Όχι.
2: Εσύ δεν φαινόσουν λίγο μεγαλύτερο. Θα λέγανε ότι είσαι 13.
1: Ήμουνα στην ανάπτυξη από μικρό.
0: 2 χρονών ήμασταν.
2: Νίκο.
4: Ναι.
2: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Είμαστε... Τι έγινε, καλημέρα.
2: Σου την πέσαμε όλοι μαζί. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πώς είσαι?
4: Καλά, μια χαρά.
2: Καλά, είσαι στη δουλειά?
1: Συγγνώμη αυτό.
4: Ναι.
1: Τι σήμαινε, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, δεν θέλουμε κάτι από σένα, μην στεναχωριέσαι.
1: Ναι, καλέ.
2: Εμείς, εδώ έτσι όπως είμαστε παρέα κάθε πρωί, θα μας έχεις ακουστά από και που,
1: μια φορά δεν μπορεί.
2: Ναι. Λοιπόν, κάνουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Μας έβαλα να σε καλέσουμε. Εσένα.
1: Να σε εκπλήξουμε.
2: Και να σου μεταφέρουμε το εξής μήνυμα.
1: Λέγε.
2: Μια μεγάλη συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Και σε αγαπώ πολύ.
1: Α,
2: η αγγελική σου.
4: Το μήνυμα ελήφθη.
1: Ελήφθη, ωραία. Εμείς τη δουλειά μας την κάναμε.
2: Ναι, από εκεί και έπειτα είναι μεταξύ σας τώρα τι και πώς.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε τέλεια.
2: Και εσύ το ίδιο, είσαι και απασχολημένος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Φιλιά πολλά.
4: Φιλιά.
1: Γεια. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Over.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς την είμαστε, Φωτεινή?
2: Νίκος καλέ.
0: Όχι, την κοπέλα.
2: Αγγελική. Ναι, τι.
1: Αγγελική.
0: Δύσκολα.
1: Πες μας, άμα είναι να ξαναπάρουμε αύριο.
2: Ακουγόταν στο γραφείο πολλοί κόσμοι.
1: Εντάξει, ναι, τώρα ήταν στη δουλειά ο άνθρωπος. Τι να πει κι αυτός παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα πρωινά μας τηλεφωνήματα έκπληξη για σήμερα. Τα βρίσκετε αργότερα στο κοσμοράδιο.gr αν θέλετε να τα ξανακούσετε. Αλλά σε λίγο έχουμε κι άλλο ωραίο και σας έχουμε τάξει φανταστικό διαγωνισμό για Χανιά με το Mentor Travel.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Αλκαίος.
7: Τίτλο.
2: πάλι.
7: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Δευτέρα 22 του Ιούνιου, Κοσμοράδιο 95,1. Άλλη μια Δευτέρα έχει αυτός ο μήνας. Εντάξει, την επόμενη.
1: Με το καλό.
0: Και στις 30 μας χαιρετάει.
1: Κοίταξε τώρα, μεγάλε μου, άστον αυτό το μήνα. Από τον επόμενο να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εντάξει, να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσο κόσμο έχω ακούσει εγώ που δεν έχει κανονίσει ούτε μισή μέρα διακοπές φέτος.
2: Άστα να πάνε. Πολύ.
1: Είστε να χωριέστε, φίλοι μας. Εμείς είμαστε εδώ για σας.
0: Μαζί με το Mentor Travel που πάντοτε έχει τις καλύτερες ταξιδιωτικές προτάσεις, ό,τι budget κι αν έχετε. Όσο κοντά ή μακριά θέλετε να φτάσετε, όσες μέρες αν θέλετε να ταξιδέψετε ή μπορείτε. Να ξέρετε πως ένα ακόμη δώρο έχουμε εξασφαλίσει, ένα ταξίδι αεροπορικό για τα αγαπημένα Χανιά.
2: Χανιά, παιδιά, τι ωραία θα πάτε εκεί πέρα στην παλιά πόλη. Τα σοκάκια μέσα εκεί να κάνετε μπάνιες, φοβερές παραλίες.
0: Στο λιμάνι επίσης, ασταμάτητες βόλτες, να βγείτε φωτογραφίες και να ξαναβγείτε, να δοκιμάσετε ωραίες γεύσεις, να κολυμπήσετε στις καταπληκτικές παραλίες του νομού Χανίων.
1: Πανέμορφο και το ταξίδι τα έχει όλα. Αεροπορικά εισιτήρια, χειραποσκευές, τρεις διανυκτερεύσεις επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων και πρωινό καθημερινά, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Και μάλιστα θα διαλέξετε και ποια ημερομηνία σας βολεύει περισσότερο από τα τέλη αυτού του μήνα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν 4 ημερομηνίες που σας τις γράφουμε και στο διαγωνισμό. Θα διαλέξετε εσείς όποια σας βολεύει περισσότερο.
0: Την ανάρτηση στο Instagram αναζητήστε εύκολα, δηλώστε συμμετοχή και το Mentor Travel τα έχει αναλάβει όλα βεβαίως, αφού είναι Travel Specialist στη Μητροπόλου 72. Τους βρίσκεται και στο mentortravel.gr. Το διαγωνισμό τον βρίσκεται στο Instagram.
2: Κοσμοράδιο κατ' ο Παύλα 951. Μπείτε, δηλώστε συμμετοχή. Καλή τύχη σε όλους.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Όχι, αυτή η εκπομπή δεν είναι μία από τα ίδια. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Πάντα τα καλύτερα θέλουμε. Πάντα να μην έχουμε άγχος και δεν θέλουμε να έχουμε άγχος και με την ασφάλειά μας, με την ασφάλεια του οχήματος ή του ακινήτου. Ξέρετε, όταν χρειαστούμε κάτι, εκεί είναι που ψάχνουμε μετά και τις λεπτομέρειες.
2: Ναι, αλλά καμιά φορά, ρε παιδί μου, πρέπει να βρεθεί και κάποιος να στα πει έτσι με σαφήνεια, βρε Μιράντα μου. Ναι. Να στα πει με λεπτομέρειες, να ξέρεις όλα όσα χρειάζεται.
1: Και να είναι δίπλα μου, εντάξει. Ναι. Ότι δεν είναι απλά να το κάνω. Να έχουμε και την ασφάλεια δίπλα μας και είναι στο 24ωρο, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ένας άνθρωπος μας βοηθήσει πραγματικά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Επιλέγουμε εμείς από πάνω από 25 ασφαλιστικές και ό,τι μας ταιριάζει, το έχουμε ακριβώς δίπλα μας.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση ευθύς αμέσως.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι λίγο πριν τις Σικαιές. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάτι ξέρετε και είστε εδώ συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχει το καλύτερο πρωινό.
1: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος και όλοι εσείς οι νούμερο ένα ακροατές.
2: Ωρε φίλε, είμαστε λίγο μπερμπάντιδες εμείς εδώ το πρωινό, από ό,τι φαίνεται.
0: Εμείς εδώ.
2: Ναι, γιατί πρόσεξε. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχουν λέει ορισμένα ζώδια που είναι πάντα πιστά στις σχέσεις τους κτλ. Αλλά αυτά που δεν ξενοκοιμούνται ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Δεν είμαστε εμείς. Εμείς ξενοκοιμόμαστε.
2: Ο κρυός λέει είναι πολύ πιστός.
1: Τι
0: είναι πιστός ο κρυός.
2: Ο Παρθένος και ο Σκορπιός.
1: Σκορπιός. Ενστάσεις.
0: Μήπως το γράψαν στο ChatGPT το άρθρο.
2: Δεν ξέρω.
0: Και τους έβγαλε τυχαία πράγματα.
2: Ο Σκορπιός λέει θέλει να είναι πάντα σε υγιείς σχέσεις.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές βέβαια είναι ανέφικτο και τότε μόνο αρχίζει να κοιτάζει αριστερά και δεξιά.
0: Ωραία.
1: Οι Σκορπιοί, κοιτάξτε, γενικώς έχουν το πάθος ως οδηγό στις σχέσεις τους και παθιάζονται πάρα πολύ. Τώρα, άμα χάσουν το πάθος με το συγκεκριμένο άτομο, μπορεί μετά να κοιτάξουν κι αλλού.
0: Τι θα βρουν αυτοί.
1: Ναι. Για τους κρυούς επίσης έχω λιγάκι τις ενστάσεις μου, παιδιά.
0: Όλοι μας από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τώρα είναι λίγο ανισόρροπη, θα
1: λέγαμε. Όχι, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά άτομα αυτοί.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτοί μπορεί να είναι πιστοί κάπου, αλλά.
2: Άμα κοιτιούνται στον καθρέφτη και το λένε για τον εαυτό τους, όχι για τους άλλους. Είναι.
1: Τώρα για τους Παρθένους. Αυτοί έχουν τώρα, ξέρετε, την τελειότητα σε όλα. Την αρμονία. Γίνεται άπιστος, λέει, στη διαδικασία του φλερτ και των γνωριμιών.
2: Τελικά έχετε απιστήσει εσείς, Μιράντα,
1: Γιώργο. Τι σχέση έχει αυτό με αυτά που λέμε τώρα.
2: Ε, τίποτα, να δούμε μήπως.
1: Τι σχέση έχει αυτό με αυτά, δεν είμαστε στα σχέδια αυτά.
2: Γνωρίζω τον απαντό.
0: Έχει μια αράχνηση εκείνη τη γωνίτσα εκεί πάνω.
1: Εκεί κάτι βλέπω.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πάντα εδώ σας θέλουμε, πάντα εδώ σας έχουμε. Γεια σου, Σοφία. Παρέλαβε και αυτή το θόρο της από το Φάρματι. Καλά, ε. Πολύ χαιρόμαστε.
2: Με γεια.
1: Όντως, όταν αξιοποιείτε τα δώρα που σας κάνουμε και μετά για να μας ευχαριστήσετε, να και οι φωτογραφίες, να και τα μηνύματα. Το καλύτερο, όλα τα δώρα είναι για εσάς. Διαλεγμένα, σχεδόν προσεκτικά και επιμελημένα.
0: Αχ, αυτό, παιδιά, να μου φέρει το φετινό καλοκαίρι. Πολύ ωραία δώρα. Να μου φέρει τιμή. Μης τουρισμός, ξέρω εγώ, μης κάτι.
1: Γίνονται ακόμη κάτι τέτοιοι εγχωρισμοί.
0: Στην Καστοριά έχει γίνει κάτι, μης Αλβανία τώρα, κάτι είχαν τις προηγούμενες μέρες.
1: Έχει διάφορα, ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς μας έχετε δώσει απαντήσεις όμως στην ερώτηση που σας κάναμε στο Facebook. Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
3: Να φέρει υγεία και τα άσχημα να μην εμφανιστούν το χειμώνα, λέει η Σέβη. Η Ελένη λέει να φέρει ηρεμία. Ένας άλλος ο κρατής λέει την υγεία και τα λεφτά να φέρει και να μην μου πάρει τίποτα.
1: Αχ, λίγο μου θυμίζουν τις ευχές του στις πρωτοχρονιάς αυτές.
3: Όντως.
1: Και κάτι πιο χειροπιαστό ίσως.
3: Η Ελένη εδώ προσθέτει να φέρει υγεία, λεφτά και λίγο δροσιά.
1: Α,
2: ωραία.
1: Ναι, λίγη δροσιά είναι ικανοποιημένη.
2: Ναι, πολύ δεν θέλει, σου λέει μην κρυάσουν, μην κρυώσουν και κρυουλιάριδες.
0: Το λογαριασμό θέλει να το φέρει κανείς.
1: Λογαριασμό.
2: Λίγο.
1: Μόνο αυτή.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Εδώ είστε συντονισμένοι και συντονισμένες κάθε πρωί 8 με 12. Έχετε πολλούς λόγους, είναι η αλήθεια.
3: Και ήδη ακούσαμε το τραγούδι αυτό αποκλειστικά.
4: Έτσι. Τι ωραίο. Ρε, τι φιέ που έχει γίνει κιόλας.
3: Και θα το ξανακούσουμε και οι εκπλήξεις δεν σταματάνε. Αν είσαστε από αυτούς που κάνανε και την πρώτη τους βουτιά μέσα στο Σαββατοκύριακο, κολυμπάμε στην Ελλάδα σε πολύ καθαρά νερά, να ξέρετε. Εκτός αν μας πας κανένας αγωγός.
4: Γι' αυτό μας προτιμάνε και τόσοι ξένοι παιδιά. Μόνο ρουμάνικες, σκοπιανές και
3: σερβικές.
4: Σερβικές πινακίδες είδα.
3: Και Βουλγαρία πολύ.
4: Βουλγαρία δεν είδα τόσο. Πολύ Ρουμανία είδα, συνάντησα.
3: Και πολύ Βουλγαρία, εντάξει.
4: Αλλά οδηγούν σάμα σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Φέτος νομίζω ότι είναι πιο τζαναμπέτιδες.
3: Παιδιά, γενικά όμως να προσέχουμε στην οδήγηση, να αφήνουμε τις αποστάσεις.
2: Καλό θα ήταν.
3: Δεν ξέρουν και τους δρόμους, μπορεί να σταματήσουν απότομα, να ανάψουν.
2: Μπορεί να πάνε ανάποδα στην Εγνατία.
3: Σε μια στροφή. Καλά, ας μένουμε λίγο στα νερά κολύμβησης. Το 85% των υδάτων στην Ευρώπη πληρούσε για το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Στην Ελλάδα.
3: Γενικώς, σε όλη την Ευρώπη.
2: Okay.
3: Λοιπόν, και η Ελλάδα έρχεται δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 97,1%.
2: Ποιος μας έφαγε την πρωτιά.
3: Όλων των περιοχών κολύμβησης να είναι εξαιρετικής ποιότητας. Mm. Εντάξει, χάσαμε την πρωτιά από την Κύπρο.
4: Επειδή σπάσαν δύο αγωγή μελήματα.
2: Όχι, δεν ήταν γι' αυτό. Αλλά αφού είναι Κύπρος, δεν πειράζει. Τη συγχωρούμε.
3: Προσέξτε, παιδιά, η Κύπρος έχει ποσοστό 100%. Δηλαδή πληρεί όλες τις αυστηρές
4: ποιότητες. Ένα κουβά με νερό, βουτά μέσα 100% πληρώ. Δηλαδή είναι τόσο καθαρό το νερό παντού.
2: Νομίζω ότι μετρήσαν τους κουβάδες στη σημαία.
5: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια μας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω, αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
9: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
9: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Κρυώνεις.
12: Ζεσταίνεσαι.
11: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
12: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
11: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
12: Φουτζίτσου.
11: Μιντέα.
12: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
11: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
12: Τηλέφωνο 2373-0-24557
11: και στο 6972-693038.
8: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στις 11 η ώρα διανομής θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Χαλκιδική. Χωρίς νερό οι κοινότητες Νέων Σιλάτων και Σοζόπολης του Δήμου Νέας Προποντίδας λόγω κλοπής καλωδίων από το αντλιοστάσιο. Άκτιο. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα από πτήση για Ιταλία. Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε σχολείο. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ιαπωνία κέρδισε την Τινησία με 0-4, η Ισπανία τη Σαουδική Αραβία με 4-0, η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία με 1-3, ενώ το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν και η Ουρουγουάη 2-2 με το πράσινο ακροτήριο. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πότε βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας οι γυναίκες?
3: Ποιος λέει ότι είναι μύθος η αιωνόβη της Ικαρίας?
2: Α, έχουμε και πολύ ωραίο συναυλιακό διαγωνισμό για να απολαύσετε Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είπε και ο Θοδωρής Φέρης που ήταν καλεσμένος χθες στην Αταλία. Στο καλύτερα δεν γίνεται. Και για την πορεία του και για τη μητέρα του. Και για το ότι συγύρισε τον εαυτό του επειδή ήταν σκορποχώρη.
2: Συγύρισε.
1: Όταν έκανε ψυχοθεραπεία.
2: Ναι. Του έκανε, λέει, αυτό το δώρο του εαυτού του. Και καλά έκανε.
1: Ανακάλυψε, λέει, πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Με συγύρισα. Και τώρα ήρθαν καλά σε μια ωραία τάξη. Είχε πολύ πλάκα επειδή το βλέπα εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
1: Σε κάποια στιγμή είπε, λέει, η Ναταλία, έχεις πει και εσύ, λέει, που μένεις φίλε. Του λέει πρώτα αυτή. Λέει, έχεις πει ότι δεν μπορώ να μείνω φίλος, ναι, με πρώην σχέση μου.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Είπε αυτό η Ναταλία στο Θοδωρή.
2: Και λέει, ο Θοδωρής, γιατί ποιος μπορεί, λέει, μπορεί κανείς. Και λέει, σε μένα το λες. Σε μένα με να βρήκες.
0: Ο Θοδωρής δεν είναι.
2: Όχι, είπε. Κουρλώνει τα μάτια.
1: Είπε μάλιστα συγκεκριμένα πριν κάποια χρόνια που η κοπέλα από τότε του ζήτησε να χωρίσουν και είπε να μείνουν φίλοι. Και του ήρθε κάπως αυτό, να μείνουν φίλοι.
2: Και έβγαλε ένα τραγούδι. Τότε που τώρα έχει αρχίσει και ακούγεται περισσότερο.
0: Και τώρα σκέφτομαι, ξέρεις, δικές μας μήπως.
1: Τι δικές σας?
0: Δικές μας συζητήσεις. Μήπως έχει κρατήσει.
1: Καλά, τώρα δεν λέμε ότι δεν έλεγε καλημέρα σε κάποια πρώην του.
0: Όχι,
1: αλλά φίλοι με την έννοια, α πούμε, η Ναταλή έχει κάνει το εξής. Πάρ τη φιλενάδα σου και ελάτε να φάμε μαζί στο σπίτι.
2: Σαν εμένα. Αυτό δεν θα το πω την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Σε καμία περίπτωση, αλλά μπορεί σε κανένα δύο χρόνια να το πει. Τώρα, δεν ξέρεις τώρα.
1: Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν γίνεται. Μπορεί και να γίνεται. Σε άλλους δεν γίνεται.
2: Θα το ρωτήσουμε σε φίλους μας. Στους φίλους μας τις επόμενες μέρες.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: ετοιμάζεις να πας διακοπές, να βγάλεις φωτογραφίες ωραίες με το κινητό σου, αλλά τελευταία στιγμή χαλάει το κινητό σου. Έχεις με τη λύση, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία για να μην σου χαλάσουν και διακοπές.
1: Οι Vodafone Tech Heroes είναι αυτοί που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, έχουν τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, κάνουν τη διάγνωση και την επισκευή με γνήσια ανταλλεκτικά και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ώρα για μια βόλτα τώρα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
3: Υπάρχει ποδηλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και από τις δύο κατευθύνσεις. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην Τσιμισκή, σχεδόν σε όλο της το μήκος, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου.

0: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Έτσι λέει η Ιουλία Καλυμάνη αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούτε από σήμερα.
2: Και αγαπάτε καταλήλους, είπε.
1: Το είπε.
2: Η στίχη είναι τη Ρενέ Στυλιαρά, η παραγωγή και η μουσική του Μιχάλη του Ρατζίδη. Στα καλύτερα που έλκονται, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο.
1: Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει που το, το άκουσες στο Κοσμοράδιο, αλλά κάπως λίγο θέλω να το ακούσω και από κοντά.
2: Ναι. Γιατί έρχεται στο θέατρο Γης 1 του Ιούλη, έτσι ξεκινάει ο μήνας συναυλιακά και με πολύ ωραίο κέφι και ρυθμό. Και ξέρετε και πόσα οπα-οπα τραγούδια έχει και πόσα έτσι να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Τετάρτη λοιπόν, 1η του Ιούλη.
1: Θέλετε να περάσετε και εσείς όμορφα έτσι σε αυτή την συναυλία με ένα άτομο που αγαπάτε πολύ, να το πάρετε και να απολαύσετε Ιουλία Καλυμμένο στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, στείλτε μας το αμέσως τώρα βίντεο, όχι. Μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη συναυλία, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα για να κάνετε τη δική σας διπλή προσκλήση.
2: Και αν δεν καταλάβατε, διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμμάνη. Τετάρτη 1 του Ιούλη και μια μέρα πριν θα είναι εδώ στο στούντιο, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα.
1: Μέσα τώρα. Πείτε, ναι, βουτήξατε στη θάλασσα. Δεν λέω το δαχτυλάκι, όχι, δεν λέω τη γάμπα.
0: Όχι.
1: Δεν ρωτάω εσένα, Μάνο.
0: Α, όχι. Επειδή αναφέρεις και κοιτάς εμάς.
1: Όχι, στους φίλους και τις φίλες απευθύνομαι. Γιατί εντάξει, εσύ άντε, Μάνο, βουτήξε. Δεν λέω για πισίνα, όχι, παιδιά, θάλασσα.
0: Κανονικά.
1: Πήγατε για το πρώτο σας μπάνιο.
2: Όχι. Και δεν το βλέπω να έρχεται κιόλα η Μιράντα, κατάλαβε.
1: Και δεν λέω να καθίσετε στην ξαπλώστρα, γιατί και εγώ σε ξαπλώστρα έχω καθίσει και σε καρεκλάκι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά να
2: θάλασσα, εκδρομή.
1: Και πει μαγιό φορούσα. Αλλά δεν πήγαμε.
2: Όχι, δεν πιάνεται, δεν πιάνεται. Πρέπει να μπει, να κάνει, να κάνουν τα χέρια σου έτσι.
1: Παπαγιάσουνε.
2: Να μην το πω, αλλά ναι, αυτό.
1: Γιατί έτσι λέγεται. Πώ να σφουγγιάσουνε. Τέλος πάντων, είχε πάντως πάρα πολύ κόσμο, παιδιά, και έβλεπα και άκουγα έτσι και το Σαββατοκύριακο το Κοσμοράδιο του συναδέλφου και τι συναδέλφει, τι εξαιρετικέ που κάνανε εδώ παρέα στου φίλου μου και τι φίλε, ότι είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Λογικό, εντάξει.
1: Και ημουδανιών και κάτι ατυχήματα γίνανε στον περιφερειακό, αλλά φτάσατε μετά στι παραλίε, βουτήξατε.
2: Στην πόλη, παιδιά, όμω, είχε τόσα πάρκινγκ που δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Χθε
2: πήγαμε μια βόλτα πάνω μέχρι το Χορτιάτι, φτάσαμε σε 10 λεπτά δηλαδή. Το μόνο πρόβλημά μου ήταν τα κουνούπια, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει.
1: Τα κουνούπια.
2: Είτε τη μουρλή στο πανηγύρι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, σε πρώτη φάση μπείτε να μα απαντήσετε στα story αν κάνατε το πρώτο σα μπάνιο.
2: Πείτε μα και αυτό.
1: Και τώρα για τα κουνούπια σου έχω λύσει, Γιώργο μου.
2: Έλα, Μιράντα μου, λέγε μου.
1: Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET.
0: Αυτό θα πάρω.
1: Έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας για όλα τα είδη κουνουπιών. Είναι και το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών χωρίς άρωμα. Και αυτό 10 ώρες προστασία. Είναι η νέα σειρά.
2: Και την οποία νομίζω ότι βρίσκουμε μόνο στο φαρμακείο, έτσι.
1: Μόνο. Ωραία. Μόνο εκεί.
3: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντή στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.

0: εκεί είστε εσείς, εμείς εδώ, όλοι στις θέσεις μας, παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα, η πρωινή συντροφιά.
1: Αυτό ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης που μόλις ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Έδωσε, από ό,τι είδα, μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα, εχθές. Mm-hmm. Δημοσιεύτηκε και, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλα που ρωτήθηκε, ήταν και η ιστορία του τραγουδιού. Νικιάστηκε.
0: Το οποίο έχει γίνει μεγάλη σουξέ από τη φωνή της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Γκραν σουξέ.
0: Το έχουμε ακούσει και από τον ίδιο τον Δήμο, γιατί ξέρετε, οι δημιουργοί εννοείται ότι κάποια στιγμή, όταν είναι και τραγουδιστές, τα λένε.
1: Το είχε πει ο Δήμος, ότι. Μας το είχε πει και εμάς, ότι όταν πήγε στο στούντιο, για άλλα πράγματα πήγε η Κατερίνα. Μετά είπε, βάλε μου λίγο να ακούσω και τίποτα άλλο. Αρχίσανε να ακούνε εκεί ότι είχε καταχωνιασμένο.
0: Είχε πολλά τραγουδιά.
1: Φακέλους, έχει πολλά. Τώρα ο κάθε δημιουργός.
0: Και λέει αυτό.
1: Και μόλις το ακούει, το νοικιάστηκε, λέει αυτό.
2: Βλέπουμε γενικά πάντως το brainstorming που γίνεται με τους δημιουργούς, με τους τραγουδιστές.
0: Μια ολόκληρη διαδικασία. Μην νομίζετε ότι ξέρεις, είναι έτοιμο αυτό το πράγμα. Τσουμπ, σκέφτομαι να το πει Λιόλιφο το τραγούδι, πάρτο. Όχι, κάπου αλλού ήταν να το δώσει το τραγούδι, σωστά.
1: Ναι, λέει αυτό το τραγούδι είχε απορριφθεί. Δεν ήταν η πρώτη που το άκουσε η Κατερίνα. Και του λέει ο δημοσιογράφος, από ποιον. Ναι, καλύτερα να μην μπούμε. Όχι, μα πες σιγά, τώρα δεν το λέμε όλα. Από το Μασονάκι.
0: Έλα ρε.
1: Τον αγαπάμε, λέει βέβαια τον Γιώργο.
2: Η απόλυση ενός τραγουδιού μπορεί να συμβάλλει στην εκτόξευση κάποιου άλλου τραγουδιστή, έτσι.
0: Όπως λένε όλοι οι δημιουργοί, τελικά τα τραγούδια βρίσκουν το δρόμο τους. Βρίσκουν τους ερμηνευτές. Μπορώ πολύ άνετα να το φανταστώ από το Μασονάκι, παιδιά, να το λέει χαλαρά και θα έχει γίνει και αυτό καρ' επιτυχία.
2: Περιμένω όλους τους δημιουργούς, να ποιος θέλει να δοκιμάσει τύχη του με μένα. Έτσι να ερμηνεύσω την επόμενη
1: την
2: μεγάλη
1: του.
0: Ανοίξτε τα συρτάρια, ό,τι έχουν απορρίψει όλοι οι άλλοι. Εδώ, στο παιδί.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

0: Δυστυχώς αναδρομικά.
1: Με τραγουδάς, με τραγουδάς. Ακούει ο Ακύλας που είναι έξω τώρα και θα έρθει στο στούντιο.
0: Φέρτον.
2: Ηρέμησε, ρε, ηρέμησε. Ο Ακύλας είναι εδώ σε λίγο μαζί μας στον αέρα του Κοσμοράδιου 95,1 να μας πει και την αυριανή του συναυλία στη Μόνη Λαζαριστών.
1: Και πολλά.
2: Και πολλά ακόμη.
1: Και θα κερδίσετε και προσκλήσεις και για το meet and greet που έχουμε να κάνουμε. Και πολλά. Παιδιά, ευτυχώς τον υποδέχομαι. Τώρα θα μου πείτε δεν σας αφορά, αλλά αφού τα μοιραζόμαστε όλο εδώ μεταξύ μας. Αυτή η κατακράτηση που είχα και αυτό το φούσκωμα. Σε 6 μέρες πέρασε με το S-Detox από τις Superfoods. Αυτός ο συνδυασμός υπερτροφών κάνει δουλίτσα. Είναι η φυσική αποτοξίνωση και όταν ο οργανισμός μας το ζητάει, έτου το δίνουμε. S-Detox από τις Superfoods.
2: Στο φαρμακεία.
0: Πάμε να κάνουμε τώρα μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
2: Φυσικά και θα πάμε. Η Σοφία είναι πανέτοιμη να μας πει τι γίνεται εκεί έξω.
3: Σε αυτή τη βόλτα θα συναντήσουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Επίσης στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς έχουμε καθυστερήσεις, όπως και στο κέντρο της πόλης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στην Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: όχι.
1: Εδώ είναι, εδώ είναι.
2: Live.
3: Το πάρτι ξεκίνησε εδώ.
0: Φέρτο μου! Καλώς τον Ακύλα.
2: Καλώς τον.
0: Καλώς σας βρήκα επιτέλους στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη.
3: Μετρούσες μέρες, μετρούσες ώρες.
0: Πραγματικά, πραγματικά μετρούσα. Έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω και ήδη νιώθω τον αέρα πιο σπίτι μου.
2: Δεν μύριζε ο θερμαϊκός.
0: Όχι, δεν μύριζε. Μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν.
1: Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι μετά από όλο αυτό το χαμό.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε είναι μάλλον και η πρώτη φορά που ζεις στη Θεσσαλονίκη με αυτόν τον τρόπο.
0: Ισχύει. Δηλαδή, και τώρα περπατούσα, με σταματούσε δρόμος, με σταματούσε κόσμος από το δρόμο, από τα μάξια.
3: Πώς
0: ήταν, δηλαδή...
3: αυτό, για πες, το συνήθισες.
0: Είναι πολύ όμορφο. Δεν νομίζω ότι συνηθίζεται ποτέ. Πάντα υπάρχει ο ίδιος, η ίδια χαρά και ενθουσιασμός που έρχεται κόσμος. Γιατί εντάξει, έρχεται και μου δείχνει την αγάπη του, βγαίνουν φωτογραφίες. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Ελπίζω να μην κουραστώ ποτέ από αυτό. Δηλαδή να κουραστείς από την αγάπη.
1: Δύσκολο.
0: Ελπίζω, ναι, ποτέ, ποτέ, δύσκολο.
3: Και για δες πόσο άλλαξαν τα πράγματα, έτσι. Πώς ήταν η κατάσταση, με ξέρω, πέρυσι, πότε το έχεις οριοθετήσει ή το έχεις αφήσει πίσω αυτό.
0: Το έχω αφήσει πίσω, αλλά εντάξει, όντως 7 μήνες πριν, ας πούμε, ήμουνα στο δρόμο, στην καπνικά αρέα, στην Αθήνα και τραγουδούσα να πληρώσω το ενίκιο μου, να βιοποριστώ και τώρα.
2: Τώρα σου έκανε αύξηση ο νέος που ήταν νοικοκύρης στο ενίκιο.
0: Όχι.
2: Λέει, τώρα βγάζεις.
0: Δεν μου έκανε. Συμφώνια, εντάξει. Δεν μου έκανε. Είμαστε σε αυτό το σπίτι στα κάτω Πατήσια 5 χρόνια. Οπότε ήρθε η νοικοκύρησά μου σπίτι, η παιδιά τη προάλλη και ήταν πολύ συγκινημένη και χαρούμενη. Η γλυκύτατη είναι πολύ, πολύ ωραίο.
1: Τώρα ξέρει, αρχίζουν όλοι. Α, εγώ είμαι σπίτι νοικοκύρη.
0: Ναι,
1: εγώ ήμουν σε αυτή τη γραφή.
2: Να τα τόσο γλυκύτατη και όλοι σπίτι νοικοκύριδε,
3: Τι έχει αλλάξει όμω πάρα πολύ στην καθημερινότητά σου, εκτό από το ότι πλέον σε πολύ αναγνωρίσιμο, έρχεται ο κόσμο, σταματάει φωτογραφίε και όλα αυτά θα γεμίζει, φαντάζομαι, και το στο Instagram και όχι μόνο μηνύματα, ναι. TikTok.
0: Τι άλλο έχει αλλάξει? Κοίτα, δεν έχω προλάβει να επεξεργαστώ κάποια πράγματα και το τι έχει αλλάξει πρακτικά, γιατί δεν σταματάω να δουλεύω. Mm-hmm. Μετά την Eurovision, δηλαδή, κατευθείαν γυρίσαμε και ξεκινήσαμε να οργανώνουμε το tour. Θα κάνουμε γύρω στις 20 συναυλίες, δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι. Το tour είχε πολλή δουλειά, γιατί έχουμε στήσει πραγματικά έναν κόσμο πάνω στο stage, δεν είναι απλά μια συναυλία. Θα έχει πάνω το stage τσουλήθρα, κούνιες. Ασαντσέρ. Θα δείτε και πατίνι πάνω στη σκηνή. Είναι πραγματικά μια υπερπαραγωγή, πιστεύω. Και θα με ακούσετε να λέω από το άλμπουμ μου μέχρι Αναβίση, μέχρι Βέμπο, μέχρι Ελληνίδου. Είναι δηλαδή.
2: Πολύ συλλεκτικό.
0: Συναυλία παράσταση, κάπως. Είναι ένα moment για να αφήσουμε, να ξεχάσουμε λίγο όλα τα προβλήματά μας και απλά να πούμε.
3: Τώρα
0: πάμε λίγο να χορέψουμε 2 ώρες.
3: Και είναι όπως το λες, press start.
0: Πατά το κουμπί, τα αφήνω όλα πίσω μου και ξεκινάω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε βλέπουμε αρκετά χρόνια τώρα. Δηλαδή, δεν είναι οι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν επαφή έτσι λίγο με την τηλεόραση, λίγο με τα social media. Μπορεί να σε ανακαλύψαν από το TikTok.
0: Κάπου εκεί.
1: Κάποτε η Ζούλια Αλεξάνδρα του είχε πει κτλ. Γίνανε πραγματάκια. Δηλαδή, ο κόσμος άρχισε να σε μαθαίνει ή ήξερε τη φωνή σου. Μπορεί να μην την είχε συνδέσει με το όνομα και με το πρόσωπο. Πώς πιστεύεις ότι αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ήταν κάτι που μαζεύτηκε και έγινε το μπαμ, ή έπρεπε να γίνει Eurovision, ας πούμε, για να έρθει όλο αυτό μαζί? Το έχεις προλάβει να το επεξεργαστείς?
0: Κοίτα, αυτό το έχω επεξεργαστεί και νομίζω πως είναι Eurovision. Γιατί εντάξει, το παλεύω πολλά χρόνια, φασούλι το φασούλι, ρε παιδί μου. Βγάζω δισκογραφία, βγάζω κομμάτια, αλλά αυτό το μπαμ που έγινε με τη συμμετοχή μου στο Sing for Greece, δεν νομίζω ότι θα. Δηλαδή, αν το φέρτο έβγαινε απλά από το προφίλ μου στο TikTok, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα έκανε τόσο χαμό. Σίγουρα το Sing for Greece ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή και ευκαιρία για πολλούς από εμάς να δείξουμε για το τι είμαστε ικανοί, και ελπίζω να συμβεί ξανά και φέτος, γιατί έχουμε τόσα πολλά ταλέντα στην Ελλάδα, πραγματικά διαμαντάκια κρυμμένα που δεν τους έχουμε δώσει απλά την ευκαιρία ακόμα να μας δείξουν γιατί είναι ικανοί, και ελπίζω πραγματικά να γίνει και του χρόνου και να μάθουμε άλλα 14 παιδιά πως είμαστε, να δείξουν τη μουσική τους. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Πάμε να πάρουμε μια γεύση με ένα ακόμα τραγούδι από μέσα από το καινούριο σου άλμπουμ, που είναι το αγαπημένο μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Το Μέλι.
0: Το Μέλι.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Είσαι της μπαλάντας, είσαι ρομαντικούλης.
2: Όχι.
3: Μ' αρέσει.
0: Έλα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε.

0: Και ρομαντικό το τραγούδι αυτό.
1: Σταμάτα, σταμάτα, έλα. Μέχρι τώρα την είχαμε γλιτώσει την υπόθεση αυτή. Έλα, μην τραγουδά, σε παρακαλώ.
2: Τραγουδά. Έχουμε τον Ακύλα εδώ, το γέλιο ότι ήταν αυτό.
3: Του χρόνου Eurovision εδώ, το team.
0: Εγώ το λέω, αλλά τραγουδά. Έχουμε παιχνίδι που λέει ο Μάνος Παλτσάρη. Ξέρει που τραγουδάω εγώ, δεν πατάω νότα ποτέ. Αλλά
1: παντού να το πήρε, παιδιά. Δεν πειράζει.
3: Με μια καλή χορογραφία.
1: Να σου πω λίγο, τώρα πώ για χορογραφία. Είδαμε, καλά, έγινε. Νομίζω αναλύθηκε τόσο πολύ η εμφάνισή σου στο Eurovision.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ας πούμε, είναι σαν τα παλιά τα χρόνια, πριν από 20, που εσύ ήσουν πολύ μικρός για να το θυμάσαι, που ασχολούνταν τα κανάλια όλη τη μέρα με το πώς θα πει, πώς θα βγει, τι θα κάνει. Άνοιξε το βιβλίο της Καλομήρας, θυμάστε τότε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ξαναζήσαμε στιγμές του τότε, έτσι. Εμάς, ξέρεις, μας άρεσε αυτό. Μας γέμισε έτσι και όλη την αισιοδοξία. Βέβαια, αυτό ήσαν να μπορεί να σε βάρινε στο τέλος.
3: Με βάρινε, αλήθεια είναι.
1: Προφανώς.
3: Αλλά ήταν και τόσο όμορφο. Παράλληλα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα εγώ πώς ήμουνα που από το μηδέν, ας πούμε, ξαφνικά βρέθηκα στη σκηνή της Eurovision και υπήρχε και μία πιθανότητα να καταφέρουμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, το τρελό, ας πούμε. Τώρα δεν το λέω καν, σκέψω. Καν τη λέξη.
1: Να σου πω κάτι, πάρα πολύ το είχαμε πιστέψει όμως.
3: Το είχαμε πιστέψει.
1: Είμαστε σχεδόν σίγουροι.
2: Και τα προγνωστικά.
3: Τι παγωμάρα υπήρχε εκεί πέρα, δηλαδή στο green room που ήμασταν και λέμε.
2: Τι γίνεται τώρα.
3: Εντάξει, τώρα δεν τα παίρνουμε τα 12 καριακό, μάλλον είναι για το suspense, ρε παιδί μου.
1: Για το τέλος.
3: Θα ξεκινήσουν πιο μετά. Και δεν ερχόντουσαν και εκεί. Έπαθα δηλαδή πραγματικά ένα mental. Τι θα κάνω. Πώς θα βγω να δω τόσο κόσμο που περιμένει, ρε παιδί μου, top 3 τουλάχιστον. Και ξαφνικά γίνεται κάτι τέτοιο και εννοείται πως. Το χρεώνεις εσύ, ρε παιδί μου, γιατί εσύ είσαι ο οδηγός. Έτσι, τις αμάξεις κάπως.
1: Είναι και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν όμως, δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι τόσοι πολλοί παράγοντες. Αλλά εκτός αυτού, δηλαδή τώρα, αυτό που λέγαμε και όχι επειδή είσαι εδώ, είναι ότι όταν βγεις δέκατος μέσα σε εκατοντάδες τραγούδια στην Ευρώπη που προσπάθησαν να φτάσουν εκεί, φτάσανε 30-35 και εσύ είσαι το δέκατο τραγούδι από όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλανε ή καταφέραν τελικά να πάνε. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Μην μας φαίνεται τόσο.
3: Αυτό βέβαια τώρα είμαι και εγώ σε μια καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή πριν ήμουν λίγο έτσι ερωτική απογοήτευση βάζει, καταλαβαίνετε.
2: Ποιος ήταν αυτός που σε έκανε να πάρεις λίγο πάλι τα πάνω σου? Να μην πω σε παρηγόρησε, αλλά εκεί που σε έφερε λίγο στα ίσους και πες, εντάξει, κοίταξε, δεν είναι όλο πάνω σου. Φταίγαμε κι εμείς με την έννοια ότι το παρακάναμε, ρε παιδί μου. Πάμε, φέρ το,
3: το έλεγε και το κομμάτι, αλλά ναι, υπήρχε μια πίεση. Νομίζω ο κόσμος με έκανε να πάρω τα πάνω μου, γιατί πραγματικά με το που γύρισα, με το που φτάσαμε στο αεροδρόμιο για να γυρίσουμε, ενώ εγώ ήμουν ψυχολογικά πολύ δύσκολα, τέλος πάντων, ερχόντουσαν παιδάκια, μικρά αγοράκια, κοριτσάκια, μανάδες, μπαμπάδες, μου έλεγαν σε ευχαριστούμε που ζήσαμε μαζί σου αυτό το πράγμα, γιατί το πιστέψαμε και μόνο που το πιστέψαμε και το ζήσαμε ήταν κάτι
2: ωραίο.
3: Που δεν λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε νομίζω η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή η οποία με έκανε να πω ότι okay, ρε παιδί μου.
0: Και πριν τον τελικό, ποια ήταν, έτσι όπως είχες δει όλα τα τραγούδια, ποιο ήταν το δικό σου top 3 που θα έλεγες, αν δεν το πάρω εγώ, αυτό και αυτό.
3: Κοίτα, εγώ όταν είδα στον δεύτερο ημιτελικό την Τάρα, που εγώ με την Τάρα κάναμε παρέα, βέβαια δεν ήξερα ακριβώς τι θα δείξει πάνω στο stage μας. Το δικό μας stage κάπως είχε ήδη διαρρεύσει τα πάντα. Τι, τα δωμάτια, ποιοι θα είναι, όλα. Οπότε όταν είδα στο δεύτερο ημιτελικό το show της Τάρα, γύρισα και λέω στα παιδιά, είναι πολύ, πολύ δυνατή αντίπαλος. Πιστεύω δηλαδή ότι της άξιζε. Δηλαδή αν ήταν να διαλέξω κάτι, θα πήγαινε εκεί. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ της Φιλανδίας. Δεν ξέρω αν επειδή ήταν φαβορί, το άκουσα και λίγο περισσότερο σαν κομμάτι, αλλά μου άρεσε. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν ένα classic. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το ότι το έχω ακούσει περισσότερο από άλλα κομμάτια. Και μετά θα έλεγα και της Ρουμανίας, νομίζω.
2: Ρουμανία, τώρα μου διαφεύγει εμένα.
3: Ρουμανία που ήταν η Αλεξάνδρα Καπετανέσκου με το Choke Me.
1: Choke Me που ήταν με τα καλώδια τα.
3: Δηλαδή πραγματικά φωνάρα η κοπέλα. Φωνάρα. Ενώ από ένα ροκ κομμάτι λες τώρα. Φοβερή performer και η έκφρασή της. Αυτό, αν κάτι μπορεί να άλλαζα λίγο, ας πούμε, στην performance μου, θα ήταν νομίζω να έβγαζα περισσότερο τα γυαλιά, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Γιατί λόγω, ας πούμε, και ενός στρες και πάνω στο character αυτό, την είχα τη μάσκα μου. Ναι. Αλλά χωρίς τα γυαλιά, υπάρχει άλλη, ρε παιδί μου, εκφραστικότητα στα μάτια που περνάει.
2: Και γρήγορα, τι κρατάς και τι πετάς από το Eurovision?
3: Λοιπόν, πετάω τα γυαλιά για λίγο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, όχι μόνο στο σημείο του bridge, έπρεπε και λίγο πιο νωρίς. Τι κρατάω? Κρατάω όλο αυτό που έζησα, παιδιά, γιατί εγώ πήρα τόση αγάπη από τον κόσμο. Έκανα ευρωπαϊκό tour, πήγα σε τόσες χώρες.
2: Με ανταπόκριση απίστευτη.
3: Με ανταπόκριση απίστευτη,
2: και
3: δηλαδή. Ναι,
2: αυτό.
1: Και είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Έτσι, ναι. Δηλαδή, έγινε νομίζω μετά από πολλά χρόνια σε τέτοιο βαθμό και
3: ναι.
1: Δόθηκε
3: για
1: η προσοχή.
3: Για μένα ήταν πολύ. Πολύ μεγάλο το ότι στο Λονδίνο με σταματούσαν άτομα από το Λονδίνο, ούτε καν Έλληνες, okay. Ας πούμε, για να βγούμε φωτογραφίες. Ήταν κάτι, wow, λέω, τι ζω τώρα, τι ζω.
2: Υπέροχο. Θα μας μεταφέρει και άλλα ωραία ο Ακύλας που παραμένει εδώ στην παρέα μας το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Fujitsu.
4: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
4: και στο 6972-693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ώρα είναι 11.
5: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο ανήλικες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα στην Εθνική Όδο Θεσσαλονίκης Μουδανιών σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90. Χαλκιδική. Χωρίς νερό οι κοινότητες Νέων Σιλάτων και Σοζόπολης του Δήμου Νέας Προποντίδας λόγω κλοπής καλωδίων από το αντλιοστάσιο. Κατάρ. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη. Γαλλία. Απαγορεύει το αλκοόλ σε μουσικά φεστιβάλ λόγω κόκκινου συναγερμού για καύσωνα. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ο Ακύλας είναι εδώ μαζί μας. Φυσικά έχει έρθει, προετοιμάζεται για την αυριανή του συναυλία, που είναι η πρώτη, έτσι.
1: Η πρώτη συναυλία του tour, ναι. Μονή Λαζαριστών.
0: Μονή Λαζαριστών. Εκεί προλαβαίνουν οι φίλοι μας να πάρουν εισιτήρια, μου δεν έχουν πάρει ακόμα, ε.
1: Προλαβαίνουν, θα έχουμε και στην είσοδο εννοείται εισιτήρια διαθέσιμα. Στο more.com τα εισιτήριά μας.
0: Στο κοσμοράδιο.gr έχουμε ούτως ή άλλως άνθρωπο, έχει και το link της προπόλησης, μπορείτε να μπείτε κατευθείαν.
1: Βεβαίως.
2: Εσύ τι τύπος τελικά είσαι, σου αρέσουν τα λίγο πιο ρομαντικά, τα λίγο πιο groovy τραγούδια, τα πιο εκρηκτικά? Γιατί βλέπω λίγο τις αντιδράσεις σου κάθε φορά που ακούμε και περιμένουμε φυσικά και τη συναυλία αύριο. Αλλά τι σε εκφράζει πιο πολύ?
1: Κοίτα, νομίζω ότι είμαι χαμελέον. Δηλαδή, μ' αρέσει. Όχι να προσαρμόζομαι, μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Δηλαδή, στο live, όπως είπα και πριν, παίζουμε από Σοφία Βέμπο, ας πούμε. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μέχρι Ρία Ελληνίδου και είσαι μια θεά, μέχρι Αναβίση, μέχρι... τα πάντα. Εμένα νομίζω ότι το νούμερο ένα, ας πούμε, ατού μου, αν θα έλεγα κάτι, ας πούμε, το πενευτό, είναι το live μου, νομίζω, γιατί έχω κάνει αρχικά πολλά live από κρουαζιερόπλοιο, στον δρόμο, σε μικρές σκηνές και πάντα, ρε παιδί μου, θα σηκωθούν όλοι να χορέψουν, οπότε απολαμβάνω πραγματικά που σε αυτό το live θα πω κομμάτια τα οποία και εγώ ακούω, κατάλαβες.
2: Αυτό μου, τι μουσικά δηλαδή, ακούσματα, πώς χτίστηκε όλο αυτό το για να γίνει μετά δικό σου?
1: Ακούω ξένα pop, δηλαδή έχουμε και wannabe μέσα. Δηλαδή είναι όλο, τι να πω, ένα show βγαλμένο από, δεν ξέρω, κάποιο όνειρο, ας πούμε.
2: Σε ποιανού τη συναυλία ξένου καλλιτέχνη θα θέλεις να πας οπωσδήποτε?
3: Να κάνεις intro.
1: Να κάνω intro, θα ήθελα Bad Bunny. Σίγουρα θα με ενδιέφερε. Lady Gaga, δεν το συζητώ, εντάξει, ακραίο.
2: Και από Έλληνα.
1: Και από Έλληνα.
2: Ελληνίδα.
1: Από Ελληνίδα, εντάξει, Αναβίση θα πω. Νομίζω, ναι, είμαι εκεί. Δηλατρεύω, είναι η απόλυτη, πραγματικά.
2: Ναι, θα διαφωνήσουμε.
1: Θαυμάζω πολύ.
0: Δεν μου λες, έχεις κάνει πολλά live τα οποία μπορεί να ήταν και με άλλους ανθρώπους ή σε πιο μικρή κλίμακα. Τώρα που έρχεται ένα live που είναι όλος ο κόσμος, ο πολλής, μόνο για σένα. Έρχονται και είναι εκεί, ήρθαν τον Ακύλα. Πόσο διαφορά έχει για σένα?
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι πως θα είναι η πρώτη φορά σήμερα, αύριο βασικά, στη συναυλία που θα το ζήσω αυτό το πράγμα. Ανυπομονώ, δηλαδή δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι θα συγκινηθώ πολύ πάνω στο stage. Και δηλαδή σκεφτείτε ότι μέχρι και στις πρόβες, ας πούμε, που λέμε το τελευταίο κομμάτι είναι το Always Remember Us This Way της Lady Gaga. Για τη στιγμή, ότι πάντα θα τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και στις πρόβες ανατριχιάζω που σκέφτομαι αυτό το moment.
0: Φαντάσου,
1: με τους ανθρώπους κάτω. Οπότε αύριο δεν ξέρω πραγματικά τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί?
2: Πόσο ωραίο. Σε κάτι άλλο τώρα. Ποια είναι η σχέση σου με το φαγητό και ποια είναι η σχέση σου με το χρήμα?
1: Λοιπόν, με το χρήμα δεν ξέρω. Τώρα θα δημιουργηθεί. Δεν υπήρχε καμία σχέση πριν.
2: Είμαστε λίγο απομακρυσμένοι.
0: Μόλις μάθω, λέει, θα σα πω.
1: Ναι, αυτό δεν τα είχαμε πολύ καλά με το χρήμα πριν.
3: Τι θα είναι το πρώτο πράγμα που θες να πάρεις οπωσδήποτε? Αμέσως, έτσι. Κοίτα, σου έχετε ένα καλό ποσό.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα σπίτι.
3: Ένα σπίτι.
0: Να... Ξεκινάει από τα μικρά όμως.
3: Να νιώσω να χώρισε τη φίλη των οικοκυρά.
1: Μικρό δεν το λες. Μικρό δεν το λες το σπίτι, προφανώς. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένα σπίτι το έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανάγκη. Να νιώσουμε ότι έχουμε μια βάση, μια στέγη, ό,τι και αν συμβεί. Δηλαδή, εμένα ο μεγαλύτερος μου φόβος όλα αυτά τα χρόνια που έκανα μουσική και ήμουνα σε κουζίνες ήταν το ότι. Τι θα κάνω, πού θα βρεθώ μετά, αν κάτι πάει στραβά, δεν έχω ένα σπίτι, δεν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου. Μια βάση. Οπότε σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κάνω σαν επένδυση θα ήταν να πάρω ένα σπίτι.
2: Στο ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και με το φαγητό, λοιπόν, η σχέση σου?
1: Με το φαγητό, εντάξει, είμαι μεγάλος λάτρης του φαγητού.
2: Μαγειρεύεις κιόλας?
1: Μαγειρεύω κιόλας. Έχω τελειώσει κιόλας μαγειρική στη Θεσσαλονίκη.
2: Μας καλεί στο σπίτι σου. Εγώ δεν τρώω κρέας. Θαλασσινά τρώω.
0: Έλα, κάνε
2: ένα μενού.
1: Άμα τρως θαλασσινά, σου έχω την καλύτερη γαριδο μακαρονάδα.
0: Ωραία.
1: Την καλύτερη από τα χεράκια μου.
2: Τη σβήνεις με τσιπουράκι με ούζο?
1: Με ούζο, έτσι να έχει λίγο το γλυκανισό του. Από γλυκάκι, αλήθεια είναι, δεν είμαι πολύ καλός. Δεν φτιάχνω. Θα παραγγείλω κάτι καλό όμως. Μην ανησυχείς.
0: Κάνει
1: σύρα πιαστό με παγωτό, ίσως. Εκεί είμαστε όλοι, μας αρέσει.
0: Είναι 11 η ώρα το πρωί, έτσι, φανταστείτε. Είμαστε, έχουμε όλοι όρεξη.
1: Πεινάμε όλοι,
2: πάντα. Ωρεξάτε για τη συναυλία. Αλλά καλοκαιρινές διακοπές, ίσως όχι τώρα, αλλά πού είναι αγαπημένο μέρος, προορισμός που το έχει σαν σκοπό τη ζωή σου να πα κάποια
0: που έχει πάει και σου μείνει ξέχαστο, ρε παιδί μου.
1: Που έχω πάει, δεν έχω πάει και σε πολλά μέρη, αλήθεια είναι. Πάλι επειδή δεν είχα καλή σχέση με τα χρήματα, όπως είπαμε και πριν. Δεν είχα την ευκαιρία.
3: Πες ελληνικό, ελληνικό πρόσωπο.
1: Αλλά φέτος τώρα με το καλοκαιρινό tour που θα πάμε σε τόσα μέρη, νομίζω θα είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δηλαδή θα πάμε παντού. Οπότε εντάξει, σίγουρα κάπου θα χώσω κάποιες μερούλες να ξεκουραστώ, να κάνω το μπανάκι μου. Σίγουρα θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω στην Ταϊλάνδη, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω.
1: Έτσι, λίγο πιο εξωτικά. Ναι. Κάπου λίγο είσαι εκτός γης, ας πούμε, και πραγματικότητα νιώθω.
3: Το βλέπω όταν τρενάρετε το σπίτι.
1: Πρώτα Ταϊλάνδη.
0: Δεν είπε φέτος, ας το παιδί του χρόνου. Μικρός είναι ακόμα.
1: Ακριβώς.
2: Θα έχουμε και ένα meet and greet με τυχερούς ακροατές του Κοσμοράδιο 95,1 που θα έχουν την ευκαιρία να σε γνωρίσουν από κοντά. Τώρα, αυτό ξέρεις πόσο χαρά δημιουργεί στους φίλους και τις φίλες, έτσι. Να έρθουν, θα λένε το όνομά σου όλη την ώρα, να φωτογραφηθούν, να κερδίζουν και τα gadget επίσης. Τι τέλεια αυτή η ιδέα με τα σκουφιά, σορτσάκια, τα πάντα.
1: Ναι, θέλαμε να φτιάξουμε το merch γιατί το ζητούσε ο κόσμος και νομίζω ότι εντάξει, το merch ενός καλλιτέχνη είναι το πιο ωραίο αναμνηστικό που μπορείς να κρατήσεις μετά από μια συναυλία για να τη θυμάσαι για πάντα. Και ανυπομονώ και για τα meet and greet πραγματικά γιατί το να έρχομαι σε επαφή με όλο αυτό το κοινό και με όλο αυτό τον κόσμο που μου έχει μηνύματα από τα πάντα είναι μεγάλη μου χαρά το ότι επιτέλους θα βρεθούμε από κοντά και πόσο μάλλον και στη συναυλία αυτή γιατί θα μοιραστούμε μια προσωπική στιγμή αύριο.
2: Πολύ όμορφο.
1: Όλοι εμείς που θα είμαστε εκεί.
2: Πώς σε φαντάζεσαι σε 5 χρόνια, να μην πω 10 και φάγουν πολλά.
1: Σε 5 χρόνια ελπίζω και προσεύχομαι να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω ακριβώς και τώρα, να συνεχίσω να κάνω τις συναυλίες μου, να βγάζω τη μουσική μου, να βιοπορίζομαι από τη μουσική μου και είμαι αισιόδοξη, πιστεύω αυτά θα κάνω.
2: Και να τα ξαναπούμε.
1: Και να τα ξαναπούμε, εννοείται, με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα που είπαμε για meet and greet, για να μην το ξεχάσω, προλαβαίνετε να μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο που έχουμε σε εξέλιξη τον διαγωνισμό για το meet and greet με τον Ακύλα. Για απόψε θα κερδίσετε και εισιτήρια για τη συναυλία φυσικά για να βρεθείτε εκεί με ένα άτομο ακόμη. Αλλά και ένα πολύ ωραίο πακέτο με αναμνηστικά δώρα, αυτά που περιγράφουμε. Θα τα δείτε και σε φωτογραφία στο διαγωνισμό.
2: Και προσκλήσεις μπορείτε να κερδίσετε και τώρα, στέλνοντας μηνύματα στο Viber, γιατί έχουμε εξασφαλίσει 3 διπλά εισιτήρια για να πάρετε και καπημένο πρόσωπο για αύριο για τη Μονή Λαζαριστών. Οπότε, Viber στο χέρι.
3: Και στείλτε μηνύματα στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη συναυλία, το όνομα, τεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας.
2: Ακύλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για τη φιλοξενία.
0: Σου ευχόμαστε όλα τα καλά, όλα τα όνειρά σου να πάνε έτσι ακριβώς όπως θέλεις.
3: Και μετά
0: ο δρόμος είναι όλος μπροστά σου.
3: Μόλις γίνεις τεράστιο σούπερστάρ να μας μιλάς, έτσι.
1: Εννοείται, παιδιά.
3: Να λες ότι ήρθα εδώ, έδωσα μία συνέντευξη.
1: Εννοείται. Και εσείς είστε πολύ ωραία παρέα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και εύχομαι ότι καλύτερα.
2: Και θέλω να πω πως αυτό το γλυκό αγόρι που βλέπετε στα βίντεο, στα social, στην τηλεόραση, με αυτά τα μάτια τα λαμπερά, τα πολύ πολύ ευγενικά, είναι ακριβώς έτσι και ακόμα καλύτερο από κοντά. Με το λαμπερό χαμόγελο, κάθε επιτυχία και κάθε ευτυχία σου ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Ραντεβού αύριο το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Είπαμε φυσικά, όσοι θέλετε, προλαβαίνετε να πάρετε τα εισιτήριά σας ή θα υπάρχουν εκεί στην είσοδο, αν θέλετε να είστε σε αυτή τη φάση.
2: Press start. Το tour ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει να σας βρει και να πάτε να τον συναντήσετε σε όλη την Ελλάδα και να ανταμώνουμε μουσικά πάντα με τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ανυπομονώ και εγώ ευχαριστώ. Αν

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν θα κάνουμε ησυχία. Okay. Ανησυχία θα κάνουμε.
2: Γίνεται,
1: με τον Ακύλα εδώ και τα ωραία του. Προετοιμαζόμαστε, όπως σας είπαμε, και για τη συναυλία και κάνετε χαμό και με τις προσκλήσεις που στέλνετε μηνύματα και πολύ καλά κάνετε. Για εσάς είναι όλα τα δώρα. Για εσάς αυτό το καλοκαίρι θα είναι πραγματικά το καλύτερό σας.
2: Σας το λέμε να το ξέρετε.
1: Αχ, τι καλά που θα περάσουμε αύριο, παιδιά.
0: Πόσο καλά περνάνε οι φίλοι οδηγίες, Σοφία?
1: Οι φίλοι οδηγοί, η Σοφία θέλει λίγο μια ανάσα να πάρει, γιατί το κορίτσι έκανε εδώ και τα υπόλοιπα.
3: Είχαμε φωτογράφηση η Ακύλα τώρα, παιδιά.
1: Οι φίλοι οδηγοί έχουν κάποια ζητήματα, θα μας το πεις τώρα.
3: Ναι. Στον περιφερειακό υπάρχει μποτιλιάρισμα από Τούμπα εκεί μέχρι Πηλαία και από τις δύο κατευθύνσεις, ειδικά με κατεύθυνση έτσι προς τα δυτικά. Στον περιφερειακό ουσίστε λίγη υπομονή. Έχουμε καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και λίγες ακόμη στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους.

0: Ναι, εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 9-5 και νούμερο 1, όπως είστε κι εσείς. Και ξέραμε για χρόνια πως στην Ικαρία υπάρχουν οι αιωνόβοι.
1: Ναι, ναι, τώρα που έχουν γίνει μελέτες, τι τρώνε, τι κάνουν, πώς κοιμούνται.
0: Και γενικά ένας πολύ χαλαρός τρόπος ζωής, δεν έχουν άγχος, θα πιούν και το κρασάκι.
2: Όχι τουρίστας, μόνιμος κάτοικος.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι, ναι,
2: πάω Ικαρία και θα ζήσω στα 100.
0: Αν πας και μείνεις και προσαρμοστείς όμως τον τρόπο ζωής, έχουν πει πως ισχύει. Είναι οι κάτοικοι της Ικαρίας, οι κάτοικοι της Οκινάουα, είναι οι περίφημες blue zones όπως λέγονται, που έχουν τον τρόπο ζωής διαφορετικό. Υπάρχει, παιδιά, όμως ένας τύπος που θέλει να τα
1: καταρρύψει όλα αυτά.
0: Όλα.
1: Τι έγινε?
0: Ο οποίος έβγαλε ολόκληρο βιβλίο, δηλαδή εκεί έχει φτάσει. Debunking Modern Longevity Science, ο Sean Justin Newman.
1: Τι του κάναμε το Sean?
0: Ερευνητής κατά τα άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Ινστιτούτο της Οξφόρδης. Τα πτυχία του δεν τα αμφισβητώ.
1: Δεν τα αμφισβητείς, ωραία.
0: Στρέφεται όμως εναντίον όλων όσων θεωρούν δεδομένους τους υπεραιωνόβιους με μυστικά μακροζωίας.
1: Δεν το πιστεύει αυτός.
0: Εντάξει, σου λέει, λίγο πολύ μπορεί να έχουν γίνει, λέει, λάθος και στο ληξιαρχείο.
1: What?
0: Άκου τώρα.
1: Δεν τους δηλώνανε.
0: Ότι τα μητρώα ήταν προβληματικά, ελλειπείς οι καταγραφές και τίποτα οικογενειακές απάτες. Ναι, όλοι ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν πώς θα γίνει η Ικαρία διάσημη. Θα πούμε ότι ζουν όλοι 200 χρόνια. Άντε, 110 ξέρω.
1: Μήπως θα το κάνει για να γίνει διάσημο, να πάρουν και καμιά σύνταξη.
0: Τι ανάγκη δεν έχουν τη σύνταξη. Εσύ τώρα με ποιον είσαι, με τον τύπο που θέλει το βιβλίο.
1: Εγώ είμαι το πνεύμα αντιλογίας.
2: Δεν έχει πάει η Ικαρία γι' αυτό.
0: Όταν θα πας, Γιώργο.
2: Του έχει στοιχήσει.
1: Έχετε πάει εσείς?
0: Ναι, καλή, πήγα πρόπερση.
2: Όχι.
1: Εσύ και γιατί μιλάς τότε?
2: Τη βλέπω από μακριά. Πάω πολλές φορές στη Σάμπο και απέναντι τη βλέπω.
0: Λοιπόν, τα πανηγύρια μόνο και των πανηγυριών να μην είστε. Αρχίζει και χορεύει στον Ικαριώτικο και γύρω-γύρω.
3: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
11: Μπορώ να...

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
0: Και καλή μας εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω, Μιράντα, να είσαι λίγο ήρεμη. Έτσι.
0: Είμαι όλη μέρα.
1: Όχι, όχι. Δεν τη βλέπεις.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Την προσωπείς τη ηρεμία.
2: Να ξέρετε πάντως, οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες, λέει, στα 40 μέχρι τα 50, όταν σταματούν να νοιάζονται το τι σκέφτονται οι άλλοι.
1: Καλά, η Μιράντα έχει μέχρι τότε πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά έχω αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μην με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι.
2: Σίγουρα από τα 20.
0: Όχι, τα 20.
2: Όχι, εκεί σε ένοιαζε.
0: Κοντά σε 30-32, εκεί που. Πριν λίγα χρόνια που έπαθα αυτή την κρίση, μετά τα 31 που σας έχω πει.
2: Έλα, σιγά.
0: Εκεί μετά κατά άλλο, πραγματικά δεν γίνεται να είσαι σε όλους αρεστός. Δεν γίνεται να προσπαθείς να ικανοποιείς τους πάντες με αυτά που θέλουν και να λες σε όλα ναι.
2: Στο σεξ.
0: Όταν αρχίζεις και λες όχι, και εκεί. Ειδικά όταν δεν σε ενδιαφέρει.
2: Τότε, λέει, οι γυναίκες έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και ξέρουν πιο. Ότι υπάρχουν κάποια προσωπικά όρια που είναι ξεκάθαρα. Και δεν αλλάζουν αυτά.
0: Αυτό συμβαίνει και για τους άντρες, παιδιά, μην νομίζετε. Απλά εμείς μάλλον το συνειδητοποιούμε λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο εύκολα, λίγο καλύτερα.
2: Αν δεν το έχετε κάνει λοιπόν και έχετε φτάσει σε αυτή την ηλικία, κάτι λάθος κάνετε.
1: Λες. Μήπως είναι που δεν έχουμε κάνει σαφάρι ακόμα.
2: Θες.
1: Ναι.
2: Άντε πάμε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: άντε πάλι.
1: Φτάνει η ανθρωπία μου, φτάνει.
2: Τελικά δεν σταματάει αυτό από πουθενά, έτσι. Άργησε να πάρει μπρο γιατί το πρωί. Αχ, οχ, βαχ, βοχ.
1: Μετά ήρθε ο κύλα του κόπη και φόρα.
2: Λοιπόν, θα την κόψει τώρα τη φόρα να μην ξαναμιλήσει. Φροντιστήριο, πανελλαδικέ εξετάσει, διάβασμα.
0: Φανταστικά ήταν, τι ωραία.
1: Ποτέ δεν έδωσε.
0: Τι λε, καλά.
1: Όχι, ρε, πέντε φορέ έδωσε πανελλαδικέ.
2: Η αλήθεια είναι πω αν κάνει τη σωστή προετοιμασία, τότε έχει λόγου να θέλει. Φροντιστήρια προετοιμάζω στον Εύωσμο σε δύο χώρου, Πλάτωνο 46 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 63. Μια πλήρη υποτροφία για μαθητή ή μαθήτρια τη Αλφα Λυκείου κληρώνεται για εσά αξία 2.100 ευρώ.
1: Προλαβαίνετε να μπείτε στη σελίδα μα στο Facebook, εκεί τρέχει ο διαγωνισμό και φυσικά μπορείτε να πάρετε συμμετοχή κάνοντα απλά σχόλιο και like στο post. Θα τα δείτε αναλυτικά αυτά που σα γράφουμε. Πολύ μεγάλο το δώρο για εσά που είστε στον Εύωσμο γύρω τριγύρω με δύο χώρου, Πλάτωνο 46 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 63. Το φροντιστήριο μαζική εκπαίδευση προετοιμάζω.
2: Το οποίο έχει περγαμηνές, παιδιά, στην προετοιμασία για τμήματα γυμνασίου, Α, Β και Γ Λυκείου και με πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Βρείτε λοιπόν στο Facebook τον διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μια τελευταία κλεφτή ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που θα συναντήσουμε κίνηση.
3: Αρχικά στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού, αλλά και στην Ίωνος Δραγούμη. Επίσης καθυστερήσεις συναντάμε αρκετές στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι την Πότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο και λίγες έχουμε και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει στο περιφερειακό από το ύψος της Πηλαίας μέχρι η Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Είναι έντονο το μποτιλιάρισμα εκεί και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύχνης. Επίσης στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι συναντάμε καθυστερήσεις στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας και χαρά σας, όπου κι αν είστε. Το Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ για εσάς. Θέλω ρε παιδιά να μου πείτε.
2: Πάντα
0: αλήθεια λέμε για σένα, Μιράντα.
1: Λίγο το μυαλό μου κόβει, εντάξει. Είμαι πρακτικός άνθρωπος, μπορώ να βρω κάποιες λύσεις. Λίγο, όχι πολύ.
0: Λίγο, ναι.
2: Μέχρι το ξεφτυλίσει τόσο ώρα λέμε ναι. Για πες.
0: Άντε, ναι.
1: Λοιπόν, αποφάσισα χθες να κάνω αφαλάτωση την μηχανή εσπρέσο που έχω, που δεν είναι με κάψουλα.
0: Μιράντα, και εγώ την έκανα
1: προχθές. Είναι με κλίστρο.
2: Δεν μας νοιάζει, τώρα λέμε και τη Μιράντα.
1: Ναι.
2: Μην τις κλέβεις μέχρι και την αφαλάτωση.
0: Το έχω φρέσκο, για πες και εγώ, για πες, θα σε βοηθήσω.
1: Λοιπόν, το βρήκα τώρα. Λοιπόν, έχω το κουτάκι που έχει μέσα δύο φακελάκια.
0: Πολύ ωραία. Τα υγρά αυτά που ρίχνεις.
1: Δεν υγρά. Στερεά
0: είναι. Στερεά, εμένα υγρά.
1: Στερεά και το διαλύεις. Ναι, σαν αλάτι.
2: Εγώ υγρό ήξερα.
1: Σαν αλατάκι. Δεν είναι με κάψουλες, ξαναλέω. Άλλη διαδικασία. Κοιτάω να βρω τις οδηγίες. Πού είναι
2: οι οδηγίες?
1: Ούτε στο φακελάκι, ούτε στο σακουλάκι, ούτε έξω στο κουτάκι, ούτε μέσα από το κουτάκι.
2: Το QR code και το σκαναρές.
1: Τίποτα δεν είχε.
0: Μπαίνεις, Μιράντα, άκουσα με λίγο. Παίρνεις τη μάρκα. Το βάζεις στο YouTube και λες αφαλάτωσε αυτό.
1: Αυτό τσακ
0: και στο βγάζει όλο το βίντεο.
1: Αυτό ακριβώς έκανα, παιδιά, γιατί δεν ήξερα σε πόσο νερό πρέπει να διαλύσω αυτό το υλικό. Ήθελε μισό λίτρο.
2: Α, για να το βάζεις ένα, τι θα γινότανε?
1: Θα διαλύω τον πάρκο.
0: 500 ml είναι συνήθως, ναι, έχεις δίκιο, Μιράντα.
2: Θέλω να σας πω αυτό που λέει ο Μάνος. Με το YouTube μπορεί να πιάνει με το ChatGPT, με το δοκιμάσεις. Γιατί είχα ρωτήσει για ένα πόμολο που προσπαθούσαμε να ανοίξουμε σε ένα νοικιαζόμενο.
0: Πόμολο! Διαρρήξεις, Γιώργο!
2: Έπρεπε να μπούμε. Τον κωδικό.
0: Τι είναι, δεν είχατε κλειδί?
2: Δεν είχε κλειδί, παιδάκι μου. Είναι αυτό που κάνει check-in μόνο σου.
1: Εσύ τι δουλειά έχει ενοικιαζόμενο,
0: Γιώργο?
2: Παιδιά, ταξίδι είχα πάει. Τι είχα καλά σα. Στην Πρατισλάβα, άνθρωπα μου.
0: Άσε τώρα
2: με την αγκαλιά πρωινιάτικα.
0: Σαββατοκύριακο, πού στην Αγία Σοφία? Έκλεινε ενοικιαζόμενα.
2: Σιγά μην πήγαινε στη γρονιά μου. Άμα ήταν να πάω, θα πήγαινε αλλού.
0: Για να μην πα
2: στο χορτιάτι, δεν σα είπα ότι πήγα χθε. Αχ, λίγο δεν σα κόβει.

0: Καλώς ήρθατε. Μέρα είναι ακόμη. Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, παιδιά. Το χαρινό ηλιοστάσιο.
1: Όπω σήμερα μικραίνει η μέρα.
2: Πάνω που έμαθες να το λες.
1: Αρχίζει να ανοιχτώνει νωρίτερα.
0: Σιγά,
1: δεν αντέχω.
2: Εν τω μεταξύ, χθες 9.30 ώρα, μόνο που δεν έβαζε γυαλιά ηλίου, ξέρω εγώ, το βράδυ.
3: Αλλά σήμερα 9.29 θα αρχίσει.
0: Τι λες, μωρέ, παιδιά. Η δύση ηλίου χθες ήταν 9 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Σήμερα 9 και 1.
0: Σήμερα 2 δευτερόλεπτα λιγότερο.
2: Δευτερόλεπτα, ρε σημαίνει. Μην τρελαίνε.
0: Την καταστροφή φέρνεις. Σαν τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, και μια διευκρίνηση. Οι λαγοκέφαλοι, αν μας τσιμπήσουν, το μόνο που θα πάθουμε είναι αυτό το τραύμα επιτόπου.
2: Το κομματάκι που θα μας λείπει.
3: Να ρωτήσω λίγο. Αν έχω ένα φακό και τους τάγκ στα μάτια, σαν τους λαγούς, τάγκο καλώνουν και αυτοί.
0: Δεν ξέρω, δοκίμασε αυτό.
2: Μην το δοκιμάσεις
3: καλύτερα. Λένε λαγοκέφαλο.
0: Δεν κάνει να καταναλωθούν, εντάξει.
2: Επουδενή.
0: Κάνουν ζημιά στο οικοσύστημα, ναι, είναι τροπικά ψάρια. Έχουν επιβιώσει εδώ. Επιβίωσαν αφού ζεστάθηκαν τι θάλασσες. Και κάνουν ζημιά, εννοείται και στους ψαράδες τους τρώνε τα αγκίστρια, τα δίχτυα, τα πάντα. Και αυτά που βάζουν. Αυτό ήθελα να
3: διαβάσω. Ελευθερώστε περισσότερες χελώνες, καρέτα παντού.
0: Οι οποίοι είναι μεγάλοι τους θηρευτές. Τους τρώνε με μια χαψιά.
2: Δεν είναι αρκετές όμως για να τους φάνε, κατάλαβε.
0: Άρα πρέπει να προσέξουν περισσότερο τις χελωνίτσες, τις γλυκούλες τις υπέροχες.
2: Σε καμία περίπτωση μην πάτε να χαϊδέψετε κανένα κεφάλι. Γιατί α πούμε μια κυρία σε βίντεο το έχετε δει.
0: Το έχουμε δει, ναι.
2: Κατέληξε αυτό.
0: Δεν είναι να κάνει ό,τι καλό, το καλό, το καλό. Εντάξει.
3: Ποιο ψάρι κάθεται το χρυσό ψάρι.
2: Το χρυσό ψάρι, νέοντος.

0: έχει Κορίο, Μαρόκο, Μιλάνο. Μόνο Μιλάνο έχω πάει.
1: Καλά, πιάσε Περέα που είναι πιο κοντά.
0: Ναι,
2: ούτε Μιλάνο.
1: Και τελείωνε. Στην ερώτηση που σα κάναμε, τι θε να σου φέρει και τι να πάρει το φετινό καλοκαίρι για να είναι όπω τα θέλει.
2: Ναι.
1: Σοφία, βρήκε καμιά έτσι απάντηση, ωραία.
2: Εκτό από υγεία, ευτυχία.
3: Ναι, γιατί οι περισσότεροι λένε να φέρει υγεία και να πάρει αρρώστια. Η Μαριάννα θέλει το καλοκαίρι να τη φέρει αυτοκίνητο.
1: Για να μπορεί να κάνει βόλτε.
3: Εννοητούλα διακοπέ χωρί να κάνει τίποτα. Απολύτω τίποτα, το τονίζει.
2: Αυτά είναι. Στην άλλη ερώτηση που σα κάναμε στα story μα, αν έχετε κάνει το πρώτο σα μπάνιο, είπαμε να μετρηθούμε τώρα εμεί οι αμπανιάριστοι που είμαστε μόνο στην ντουζιέρα του σπιτιού μα. Παιδιά, πάνω από του μισού δεν έχουν κάνει βουτιά φέτο.
0: Περιμένουν τι διακοπέ μα.
2: 55% λέει όχι, δεν έχω κάνει το πρώτο μου μπάνιο.
1: Θα είδα και την κίνηση στο περιφερειακό, στη Μουδανιών και σου λέει άστο δεν πάμε.
2: Και τη βενζίνη.
1: Ναι, επίσης.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό. Επίσης έχει φτάσει ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, από χθες.
1: Ο Αλέσιο Λύση. Σήμερα θα είναι και η πρώτη προπόνηση τη σεζόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Άντε να παίζουν και οι τζίφρες. Εν τω μεταξύ, 30 φαίνεται αυτό. Ξέρω πόσο είναι. 40 είπα.
0: 40 είναι. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε μετά από 14 χρόνια.
1: Αυτά πρέπει να τακτοποιούνται. Τον θέλανε πολύ κι αυτόν. Αν μας θέλετε και εμάς πολύ, θα μας βρείτε πάλι αύριο στις 8 ακριβώς εδώ.
2: Βεβαίως, θα δώσουμε ραντεβού τότε για να ξεκινήσουμε ξανά τη μέρα μαζί. Τώρα έρχεται η Ραφαήλια Ντοντογλου και μην τη χάσετε σε καμία περίπτωση γιατί θα περάσετε τέλεια μαζί της για τις δύο επόμενες ώρες. Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράντα Σβουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.

0: Ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων? Είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει και φταίει.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήκωσαν χρηματοκιβώτιο από ψιλικατζίδικο με πάνω από 4.000 ευρώ, απασχολώντας τον υπάλληλο στην περιοχή της ανάληψης. Δύο συλλήψεις. Τρίκαλα. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του. Βρετανία. Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ. Αυστραλία. Επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα γρίπης των πτηνών ΙΤΑ5. Ποδόσφαιρο. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόδογλου, θα είμαστε στην παρέα σου από τώρα μέχρι και τις 2. Ξεκινάμε το μεσημέρι μας δυναμικά. Οπότε, αν είχες μια δύσκολη εβδομάδα, ένα δύσκολο πρωινό, μην αγώνεσαι γιατί εγώ είμαι εδώ και θα το ξεχάσεις τώρα. Ξεκινάει το μεσημέρι σου, κράτα θέση, πάμε δυνατά. Από εδώ και πέρα μιλάει η μουσική, ενώ σου έχω και διαγωνισμό. Σου έχω πολλά ωραία και σήμερα, γι' αυτό μην εδώ. Δυνάμωσε την ένταση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες και καλά να περάσουμε.

είναι επιτυχία. Παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδωτόγλου και πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Ανάσα όμως στα αρχαία ελληνικά σημαίνει Βασίλισσα. Ο οποίος ανάσα είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη γυναικεία φροντίδα από το 1992 μέχρι και σήμερα στη Χαριλάου, Γυμνασιάρχου Βασιλείου Μιστακίδη 10. Εκεί λοιπόν θα κερδίσεις μια εξαιρετική έτσι, διπλή θεραπεία για το πρόσωπο και το σώμα. Συγκεκριμένα glow για το πρόσωπο, μικροδερμοαπόξηση για φωτεινότητα και λάμψη, σε συνδυασμό με τόνωση, ενυδάτωση και αντιγύρανση του δέρματος, αλλά και μια πρεσοθεραπεία του σώματος για την ανακούφιση και κυρίως των ποδιών την ανακούφιση, να ξέρεις, και τη σωστή κυκλοφορία της λέμφου. Σε μπέρδεψα, δεν υπάρχει θέμα, θα πας εκεί και θα σε ξεμπερδέψουν. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη ανάσα, γιατί έτσι λέγεται φυσικά αυτό το υπέροχο μέρος. Καλή τύχη σε όλες.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δει.

0: Ναι, είμαστε μαζί και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο για να είμαστε χαρούμενοι. Μόνο μουσική, άντε και καφέ. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και θα σε πάω στον 29ο ακριτικό κύκλο από την 5η 25 Ιουνίου μέχρι την 3η 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, στα δυτικά τη πόλη δηλαδή. Τίποτα, 5 λεπτά είναι με τα μάξι, να ξέρει. Ένα εξαήμερο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων. Θα έχει και εκθέσει, χορευτικέ, μουσικέ παραστάσει και φυσικά ποντιακή γαστρονομία. Βρε μου κάτι καλύτερο. Αχ. Η μεγαλύτερη γιορτή της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου. Είπαμε είναι το 29ο αυτό που γίνεται. Φυσικά θα συνεχίσει να γίνεται γιατί μας αρέσει πολύ και πάντα περνάμε ωραία. Δεν το χάνεις αυτό. Πέμπτη με Τρίτη. Κατά τα άλλα, μένεις στο Κοσμοράδιο 95,1 και δεν χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. 4 ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: εκεί.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Μαλακά.
1: Είσαι εδώ, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Μία παρακάτη και μόλις μπήκε στη σωστή συχνότητα. Αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Bonjour, λοιπόν, να σε καλησπερίσω. Αν τώρα συντονίστηκες, από που κι αν είσαι, από τη δουλειά, από το γραφείο, από το δρόμο, από το σπίτι, ακόμη κι αν κάνεις βόλτες κάπου κάπως, να σε ενημερώσω πως συνεχίζουν δυναμικά οι συναυλίες του καλοκαιριού. Έχουμε αύριο τον Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Ενώ φυσικά έρχονται Ιουλία Καλυμάνη, Απόν, Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Μαραντίνης, Ευρυδίκη και την Γαρμπή, Διονύσης Χινάς, Νατάσα Θοδωρίδου, Ελένη Φουρέιρα, ξανάρχεται η Αναστασία, στη Χαλκιδική όμως βέβαια, Στέλιος Ρόκος, Θοδωρής Φέρης, Κατερίνα Λιόλιου και Αντώνης Ρέμος. Το καλοκαίρι μας μέχρι και το Σεπτέμβριο θα είναι γεμάτο συναυλίες, γιατί με Κοσμοράδιο 95,1 τα κάνεις όλα. Μένεις εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά στη δεύτερη μας ώρα.
2: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σεβίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους. Σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373-0-24557
6: και στο 6972-6930-38.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε δίκη 12 γιατροί και νοσηλευτές κατηγορούμενοι για το θάνατο του 27χρονου στρατιώτη στο 424. Ηράκλειο. Νεκρή βρέθηκε στα κρατητήρια η 34χρονη που είχε πετάξει το βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα μετά από ρωσική επίθεση. Ένας νεκρός. Καύσωνα στην Ευρώπη. Φέρνει 41 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα με ωραία διάθεση και σύνα Δευτέρα, μεσημεράκι στη Θεσσαλονίκη και εμείς μπαίνουμε δυνατά στο vibe της ημέρας, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του μεσημεριού σου, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής και αφήνουμε τη μουσική να πει τα υπόλοιπα. Σε λίγο θα μάθεις για ένα τούνελ που είναι έτσι πολύ πρωτότυπο εκεί πάνω στην Νορβηγία, θα στα πω όλα στη συνέχεια, φυσικά θα κάνουμε και την κλήρωση για το διαγωνισμό, όλα θα τα πούμε, όλα θα τα κάνουμε και τα καλύτερα θα ακούσουμε, γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και φύγαμε για ένα τραγούδι που το ζητάτε συνέχεια και σας αρέσει πολύ και εγώ ως γνωστόν δεν χαλάω χατήρια. Είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95 και 1. Το αγαπημένο μας τραγούδι για τώρα πάει κάπως έτσι.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Και θα σε πάω λίγο στην Νορβηγία, όπου έχουμε ακούσει και το φιλόδοξο έργο Starship Tunnel, το οποίο αφορά τη δημιουργία της πρώτης σύραγγας στον κόσμο, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για να περνάνε πλοία. Μιλάμε για περίπου 2 χιλιόμετρα μήκος και 37 μέτρα πλάτος και 50 μέτρα ύψος. Επιτρέπει έτσι να περνάνε μεγάλα φορτηγά και επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια. Η θαλάσσια περιοχή εκεί πέρα είναι από τις πιο επικίνδυνες της χώρας, γιατί έχει ισχυρούς ανέμους, μεγάλα κύματα, απρόβλεπτα ρεύματα, και γι' αυτό κάνουν τη σύραγγα για να προστατεύσουν λίγο τα πλοία να παρακάμψουν αυτό το επικίνδυνο ακροτήριο. Μια χαρά. Με το καλό να ολοκληρωθεί και αυτό, παιδιά. Δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά, είναι η αλήθεια. Περισσότερα μαθαίνει στο κοσμοράδιο.gr.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος.
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μόνο επιτυχίες ακούμε και τις ακούμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλα Ντόντογλου, καθημερινά είμαστε παρέα από τις 12 μέχρι και τις 2. Για λίγο ακόμη δηλαδή θα τα λέμε σήμερα Δευτέρα. Και φυσικά το μήνυμά σου μπορείς να το στείλεις στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Εκεί λέμε τα νέα μας και τα παλιά μας και εκεί συμμετέχεις στους διαγωνισμούς. Οπότε το αποθηκεύεις και έχεις το νου σου. Είμαστε πάντα παρέα, είμαστε πάντα μαζί και φυσικά μας ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr και μέσω της εφαρμογής μας. Τώρα, μένεις εδώ, συνεχίζουμε με μουσική. Δεν χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Ιουλία Καλυμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τι τραγούδι, πόσο μ' αρέσει, πόσο μας ταξιδεύει. Το άκουσες στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που ακούς όλες τις επιτυχίες. Βασικά, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνταγλου και μαζί σου είμαι μέχρι τώρα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα, παιδιά. Το οποίο είναι πολύ παράδοξο για Δευτέρα. Στο μυαλό μου, δηλαδή, δεν είναι Δευτέρα. Αλλά εντάξει, ο καθένας στον κόσμο του. Έτσι, ο παράδεισος είναι στο δικό μας μυαλό. Είναι τι χτίζουμε εμείς. Stay delusional. Delulu is the solulu. Κάτσε, γιατί έχω πιάσει πολύ τα Gen Z και ούτε με τον εαυτό μου δεν θα συνεννοούμε σε λίγο. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι. Να ξεκινήσει αυτό το μεσημέρι της εβδομάδας λίγο πιο ανεβαστικά από ό,τι θα το περνούσες άμα δεν ήταν εδώ. Οπότε, μένεις εδώ και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σου έχω και διαγωνισμό και πολλά ωραία. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Καλή εβδομάδα!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, παιδιά. Το χαρινό ηλιοστάσιο.
3: Όπως σήμερα μικραίνει η μέρα.
4: Πάνω που έμαθες να το λες.
3: Αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα.
2: Σιγά,
3: βρε. Δεν αντέχω.
4: Εν τω μεταξύ, χθες 9.30 ώρα, μόνο που δεν έβαζες γυαλιά ηλίου, ξέρω εγώ, το βράδυ.
5: Αλλά σήμερα 9 και 29 θα αρχίσει.
2: Τι λες, μωρέ, παιδιά. Η δύση ηλίου χθες ήταν 9 και 2 πρώτα λεπτά.
3: Σήμερα 9 και 1.
2: Και σήμερα 2 δευτερόλεπτα λιγότερο.
4: Δευτερόλεπτα, ρε, θυμάμαι. Μην τρελαίνε.
2: Την καταστροφή φέρνει. Σαν τους λαγοκέφαλους. Ναι, λοιπόν, και μια διευκρίνηση. Ναι. Οι λαγοκέφαλοι, αν μας τσιμπήσουν, το μόνο που θα πάθουμε είναι αυτό το τραύμα επιτόπου.
4: Να το κομματάκι που θα μας λείπει.
5: Να ρωτήσω λίγο.
2: Ναι.
5: Αν έχω ένα φακό και το σου τάγκ στα μάτια, σαν τους λαγούς, τάγκο καλό είναι και αυτή.
2: Δεν ξέρω, δοκίμασέ το.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μουντέρους σε τιμές χοντρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
8: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 2373-0-24557
7: και στο 6972-693038.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χειροπέδεσε 19χρονο που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90. Σκόπελος. Συνελήφθη μετά από καταγγελίες γονέων 70χρονος που προσέγγιζε παιδιά. Αγρίνιο. Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από το σύντροφό της. Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι. Κατάρ. 54 τραυματίες και 8 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη. Γαλλία. Απαγορεύει το αλκοόλ σε μουσικά φεστιβάλ λόγω κόκκινου συναγερμού για καύσωνα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με πολλή ενέργεια και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και αμέσως, παιδιά, πάμε βόλτα στους δρόμους. Όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη. Μικροπροβλήματα επίσης έχουμε και στη Μοναστηρίου, όπως και κατά μήκος στη Λαγκαδά, σε σημεία και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη. Όπως αντίστοιχα, κάποια προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Τζον Κένεντι και Προφήτου Ηλία στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς, καθυστερήσεις αυτή την ώρα υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και τον κόμβο Μετεώρων. Όπως αντίστοιχα, καθυστερήσεις έχουμε λίγο χειρότερα και τα πράγματα στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, άσχημα σίγουρα δεν τα λες τα πράγματα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε έτσι να τον ανεβάσουμε από νωρίς. Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Παίζει αμέσως, εμείς ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Το ακούς πρώτος εδώ και για ολόκληρη την εβδομάδα. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα έπαιξε αποκλειστικά σε μια επανεκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού. Δυνατά φυσικά μόλις το μεσημέρι Δευτέρα στους 9:51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα επικοινωνούμε με τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Αμέσως εννοείται στις ευχές της ημέρας. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά. Να είστε γεροί έτσι με χαρές και επιτυχίες σε όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σήμερα σε Ζήνα, Ζένια, Ευσέβιο, Ευσεβία και Σέβη. Να χαίρετε το όνομά σας πάντα. Υγεία. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος γιατί σε λίγο έρχεται διαγωνισμός και εγώ επιστρέφω.
2: 95 και 1 Κοσμοράδιο.
3: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρότη ρίδα Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλα, πάμε. Αυτά είναι τα ωραία. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Νίκος Οικονομόπουλος. Ψάχνω να βρω. Έπαιξε πολύ δυνατά στους 9-5. Και ένα εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε ένα πολύ ωραίο έτσι καλοκαιρινό μεσημέρι με το θερμόμετρο ανεβασμένο. Παιδιά, να κουμπά τους 30 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Την εβδομάδα φυσικά να περιέχει κάποιες έτσι πάλι ξαφνικές μπόρες και κλίμα τροπικό όπως έχουμε αποδεχθεί και συνηθίσει πλέον. Με τον καιρό να, έτσι, να γυρνάει σε άστατος από το πρωί της Δετάρτης. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι και οργανωμένοι. Και αμέσως, παιδιά, να πούμε πως σήμερα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο βρέθηκε ο Ακύλας, ο οποίος έτσι μας μίλησε για πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όλα αυτά στο Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Οπότε πάμε αμέσως να πάρουμε μια μικρή γεύση από όσα έγιναν σήμερα το πρωί.
1: Σε κάτι άλλο τώρα. Ποια είναι η σχέση σου με το φαγητό και ποια είναι η σχέση σου με το χρήμα?
2: Λοιπόν, με το χρήμα δεν ξέρω, τώρα θα δημιουργηθεί. Δεν υπήρχε καμία σχέση πριν.
1: Είμαστε λίγο απομακρυσμένοι.
3: Μόλις μάθω, λέει, θα σας πω.
2: Ναι, αυτό δεν τα είχαμε πολύ καλά με το χρήμα πριν.
3: Τι θα είναι το πρώτο πράγμα που θες να πάρεις οπωσδήποτε? Απέσως, αμέσως. Κοίτα, σου έχετε ένα καλό ποσό.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα σπίτι.
3: Ένα σπίτι.
4: Να ξεκινάει από τα μικρά όμως.
3: Να νιώσω να χώρισε το σπίτι του νοικοκυρά.
2: Μικρό δεν το λες. Μικρό δεν το λες το σπίτι, αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένα σπίτι το έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανάγκη. Να νιώσουμε ότι έχουμε μια βάση, μια στέγη, ό,τι και αν συμβεί. Δηλαδή, ένα ο μεγαλύτερος μου φόβος όλα αυτά τα χρόνια που έκανα μουσική και ήμουνα σε κουζίνες ήταν το ότι. Τι θα κάνω, πού θα βρεθώ μετά, αν κάτι πάει στραβά, δεν έχω ένα σπίτι, δεν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου. Μια βάση. Οπότε σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κάνω σαν επένδυση θα ήταν να πάρω ένα σπίτι.
1: Στο ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και με το φαγητό, λοιπόν, η σχέση σου?
2: Με το φαγητό, εντάξει, είμαι μεγάλος λάτρης του φαγητού.
1: Μαγειρεύεις κιόλας.
2: Μαγειρεύω κιόλας. Έχω τελειώσει κιόλας μαγειρική εδώ βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Μας καλεί στο σπίτι σου. Εγώ δεν τρώω κρέας, θαλασσινά
2: τρώω. Άμα τρως θαλασσινά, σου έχω την καλύτερη γαριδομακαρονάδα. Την καλύτερη από τα χεράκια μου.
1: Τη σβήνει με τσιπουράκι, με ούζο.
2: Με ούζο, έτσι, με να ούζο. Έχει λίγο έτσι, το γλυκανισό του. Από γλυκάκι, αλήθεια δεν είμαι πολύ καλό. Δεν φτιάχνω. Θα παραγγείλω κάτι καλό όμω. Μην ανησυχεί.
4: Θα φέρουμε εμεί μισή.
2: Κάνει σειρά πιαστό με παγωτό, ίσω. Εκεί είμαστε όλοι. Μας αρέσει.
4: Είναι 11 η ώρα το πρωί, έτσι. Φανταστείτε. Έχουμε όλη όρεξη.
2: Πεινάμε όλοι,
0: έτσι. Ακριβώς, πεινάμε όλοι. Αυτά μας είπε ο Ακύλας. Μου έκανε εντύπωση, παιδιά, το πόσο καλό, ευγενικό και χαμογελαστό παιδί είναι. Επίσης, να πούμε πως στο Insta τρέχει και διαγωνισμός Meet and Greet με πολλά δώρα για τη συναυλία αύριο. Και φυσικά, για να μην σας αφήσω έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε και διαγωνισμό για τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία του Ακύλα στην Μονή Λαζαριστών. Εσύ ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Ακύλα, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνει στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάμε, πάμε, ανεβαίνουμε μαζί. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, τραγούδι για την Έφη που πηγαίνει τις πρώτες διακοπές από ό,τι μου λέει εδώ με το γιο και το σκυλάκο τους. Καλά να περάσετε, παιδιά. Είναι αγαπημένο, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95 και ένα καλησπέρα σε όλους. Το φετινό καλοκαίρι είναι εδώ, έχει ξεκινήσει ιδανικά και καθώς όλα παίζουν και γίνονται εδώ με τις μεγαλύτερες συναυλίες και μουσικά events του καλοκαιριού να έχουν πάντα τη σφραγίδα και την υπογραφή του Κοσμοράδιο 95.1. Φυσικά, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, να πούμε πως είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, όπως και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 22 Ιουνίου, να πούμε πως το 1941 παιδιά Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα επίσης το 1949 γεννιέται η Μέριλ Στρίπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Όπως τέλος το 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με το χέρι του Θεού στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα και φυσικά με δεύτερο διαγωνισμό και νούμερο να ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ψάχνω λοιπόν μια συγκεκριμένη εταιρεία εκεί στην Αμερική που έχει εξαρτήματα για αυτοκίνητα, tuning το κάνεις, βάζεις εκεί πέρα οθόνη, ιστορίες.
3: Βελτιώσεις και άλλα
2: τέτοια, ναι. Αυτή λοιπόν η εταιρεία θα κλείσει τις πύλες της 19 Νοεμβρίου του 2026.
3: Okay.
2: Δεν θα δουλέψει εκείνη τη μέρα κανείς.
4: Κανείς.
2: Θα του κάνουν σαν αργία.
3: Ο CEO έχει γιορτή, ή ο ιδιοκτήτης, και θα κάνει ένα μεγάλο πάρτι και τους κάνει αυτό το δώρο.
2: Next guess. Επόμενο,
3: τι άλλο, παντρεύεται η κόρη του.
2: Όχι, κυκλοφορεί τον Grand Theft Auto. Το καινούριο.
3: Δεν είμαστε
4: εκείνο που γίναν όλα τα πράγματα πριν βγει αυτό.
2: Αυτό λοιπόν, παιδιά. Αρκετά, ναι, αρκετά μελή της ομάδας έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι εκείνη τη μέρα δεν θα είναι διαθέσιμα. Οπότε κλείνει η εταιρεία για εκείνη τη μέρα, γιατί θα είναι όλοι στη Vice City που εξελίσσεται το παιχνίδι. Εκτίληση.
4: Να σου πω κάτι, ειλικρινές. Γιατί εκείνη τη μέρα θα αρρώστηναν εμείς, νομίζω. Οπότε σου λέει, ας το πω τώρα.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 3.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε ο περιφερειακός για εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Πάτρα. Οδηγός χτύπησε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του έναν ανήλικο με ηλεκτρικό πατίνι και τον εγκατέλειψε. Συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία. Άδε. Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορία φορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας. Βρετανία. Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 η Ιορδανία-Αλγερία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Δευτέρας και καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε παιδιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και ακούνητο, παιδιά, ακούνητο. Θέλω συνέπεια έτσι στους 9.51 και για όσους οδηγείτε να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία Τσιμισκή, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, στον Βαρδάρη, όπως και σε σημεία σε Πολυτεχνείου 26 Οκτωβρίου και κατά μήκος Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα μια χαρά τα πράγματα, αντιθέτως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, στη λεωφόρου Μεγάλο Αλεξάνδρου στο ύψος της Μπότσαρη, εκεί στην παραλία που έχουμε έργα στον δρόμο. Να δούμε για πόσο ακόμα. Όπως καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης, στα Πεύκα, βλέπω κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στο περιφερειακό, προβλήματα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων. Όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι το ύψος Αγίου Παύλου. Οπότε, υπομονή θα χρειαστείς και αυτή την ώρα σε διάφορα σημεία κεντρικά. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Πέτρος Ιακωβίδης. Καπνογόνα παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δεκένα και είπαμε, μένει κόσμο συντονισμένο, όλα παίζουν και γίνονται εδώ. Εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Δευτέρας και αμέσως να πούμε πως το ορεινό Κασανδρινό στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, σε ένα σημείο του Ιδροσερό με υπέροχη θέα, λειτουργεί από το 1962 ένα εστιατόριο, παιδιά, που πολλοί επισκέπτονται για τις νόστιμες σούβλες του και εκεί που το κρέας εν γέννη είναι ο βασιλιάς του μενού. Μέσα στην καρδιά λοιπόν της Κασάνδρας, το εστιατόριο Ζάχος κρατά τον πήχη της ποιότητας ψηλά όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για γεύμα στην ορεινή Χαλκιδική, λίγα λεπτά μόνο από την της Φούρκας και λίγο πιο επάνω από το Πολύχρονο. Οπότε αμέσως πάμε για τον δεύτερο σημερινό μας διαγωνισμό για ένα γεύμα ή δείπνο αξίας 80 ευρώ για να απολαύσεις μαζί με ακόμα ένα άτομο ή μόνος, ό,τι θέλεις εσύ, στο εστιατόριο Ζάχος στο Κασανδρινό στην Χαλκιδική. Όσο για τη συμμετοχή σου, αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς τον αγαπημένο σου καλοκαιρινό μεζέ. Κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μας αρέσει πολύ. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε δυνατά στους 9-5 και ένα. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα να πούμε πως ολοκληρώθηκε από το πρωί ακόμη ένας διαγωνισμός για τα φετινά Summer Concert στο Instagram όπου κερδίσατε διπλές προσκλήσεις για το Meet and Greet με τον Ακύλα. Επίσης, αυτή τη φορά όπου θα γνωριστείτε, έτσι θα βγάλετε τα story και τις φωτογραφίες σας. Όπως επίσης θα πάρετε και αναμνηστικά δωράκια, σορτσάκι, αυτοκόλλητα και φυσικά το νέο άλμπουμ του Ακύλα. Επίσης θα παρακολουθήσετε, εννοείται, άνετη τη δωρεάν τη συναυλία με ακόμη ένα άτομο την αύριο Τρίτη στην Μονή Λαζαριστών στα πλαίσια του Press Start Tour. Οπότε ακολούθησες έτσι όλη αυτή τη διαδικασία και κέρδισες. Και έπειτα θέλω να πω ότι ακολουθούν και ακόμη περισσότερες συναυλίες για να κλείσει έτσι ο μήνας, όπου μέσα στον Ιούλιο έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη, μία του μήνα. Απόν, Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη, Διονύση Κινάς με Κέτη Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου και σε Θεσσαλονίκη και σε Χαλκιδική. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει να γίνει ένας χαμός στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φυσικά μένεις εδώ γιατί έρχονται διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για να κερδίσεις προσκλήσεις και μεγάλα δώρα. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: βάλες στα χείλη σου ραγιό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πες

0: Δυστυχώς η αλήθεια να λέγεται, ήρθε η ώρα να την κάνω. Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, το άκουσες πρώτος εδώ. Μας αρέσει και φυσικά ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί στο μεσημέρι μας στους 9:51. Λοιπόν, αυτό ήταν για ακόμα με έτσι μια εβδομάδα να ξεκινά ιδανικά. Και φυσικά στα μουσικά νέα να πούμε πως από σήμερα το πρωί εδώ απολαμβάνεις πρώτος δύο νέες αποκλειστικότητες και η Ιουλία Καλυμάνη με τίτλο Στα καλύτερα που έλκονται. Όπως και συνεργασία με δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, Γιώργος Σαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα. Οπότε μένεις εδώ και τα ακούς πρώτος και αποκλειστικά σε όλες τις εκπομπές. Τέλος να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ερωτευμένη, μη αφήστε το μωρέ καλοκαίρι. Έχετε από Σεπτέμβρη επιστροφή στις καβάτζες, το ξέρετε τώρα. Εντάξει.
3: Πού να πρέπει να κάνεις και γούτσου γούτσου, ένα ζεστένα εκεί.
2: Πα. Μόνο που το είπες, ζεστάθηκα, Μιράντα μου.
3: Και θερμοκρασία υψηλή, άσε να θέλω άλλους αγκαλιές, φιλιά, τέτοια.
2: Πήγαινε αγκαλιά λίγο το Γιώργο, Μιράντα. Είναι στο air-condition.
3: Α, είχε εγκαλιά κοντή.
2: Εδώ που είμαστε και η Μιράντα που είναι έτσι πιο δροσερή, δεν έχω πρόβλημα.
3: Αχ, καλά είναι, καλά.
2: Να φτάσει κι εγώ και αγκαλιά. Εσύ, κάτσε εκεί που είσαι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δεκάδες καραβέοι σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Άκτιο. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα πριν από πτήση για Ιταλία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες. Φιλιππίνες. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε σχολείο.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι καλώς καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 Δευτέρα. Σήμερα ξεκίνημα της εβδομάδας, 22 Ιουνίου. Είμαστε μία εβδομάδα και δύο μέρες μακριά από το να πούμε bye bye στον Ιούνιο και να καλωσορίσουμε τον Ιούλιο. Και αυτό το πράγμα που οι καλοκαιρινοί μήνες περνάνε νεράκι και οι χειμερινοί μήνες περνάνε σαν χελώνα κουτσί που έρχεται από την Κίνα, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε non-stop όλες τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες για 20 λεπτά, φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε!

πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά ξέρεις ότι αυτό που αγαπώ περισσότερο απ' όλα είναι να το μοιράζομαι μαζί σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, βρε παιδιά. Εγώ είμαι η Δημήτρα Καβαλάρη. Εδώ θα είμαι. Δεν φεύγω, δεν πω πουθενά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με το στίχο ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Γιατί νομίζω ότι αν το δεις βαθύτερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από την διαφήμιση του WhatsApp και σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι λοιπόν από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πάρα πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp, θέλω να σου πω, ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο slogan για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νανικής τους διαδρομής. Το WhatsApp λοιπόν

0: όλα παίζουν και καλό είναι αν πετύχει τη διαφήμιση, κάτσε λίγο και δώσε βάση σε όλο αυτό το στίχο που έχει γραφτεί, γιατί νομίζω ότι δεν μιλάει μόνο στην ψυχουλία των Gen Z, αλλά μιλάει στη δική μας.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω πάλι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Φτάσαμε λοιπόν 20 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Δεν στο λέω για να με αλαχολήσεις, το λέω γιατί εμείς τις Δευτέρες τις κάνουμε να μοιάζουν Κυριακές. Λέμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία που έχουν την ονομαστική τους εορτή και να σου πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου αλλά και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Επίσης, σαν σήμερα το 1973, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ευγενική σου υπενθύμηση, το kind reminder, όπως λέμε, να δεις σήμερα μία παλιά ασπρόμαυρη ελληνική ή έγχρωμη, γενικά παλιά, να είναι ταινία, να θυμηθείς έτσι λίγο στα παλιά ή να τα μάθεις σε περίπτωση που δεν τα ξέρεις. Νομίζω ότι αυτές οι παλιές ελληνικές ταινίες καλό είναι να γεννιούνται ξανά από τις τάχτες τους και να τις βλέπουμε ξανά και ξανά. Αυτά από μένα για την ώρα. Πάω να μαγειρέψω ελληνικές επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Battle of the Best Armenistis. Το απο.

0: Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάπως έτσι λοιπόν, με ένα τραγούδι που αγαπώ και ξέρω ότι αγαπάς και εσύ, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού, στους 9, 5 και 1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εσύ θέλω να παραμείνεις κόσμος συντονισμένος, γιατί επιστρέφω για άλλα 60 ολόκληρα λεπτά με tips για εσένα, φίλε μου, που έχεις επιχείρηση, αλλά και τι συμβαίνει όταν δύο διαφορετικοί χαρακτήρες ανθρώπων συναντιούνται σε ένα bachelor party. Όλα αυτά σε συνδυασμό με όλες τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στη δεύτερη μας ώρα και στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, παιδιά. Το χαρινό ηλιοστάσιο.
3: Όπως σήμερα μικρή είναι η μέρα.
4: Πάνω που έμαθες να το λες.
3: Αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα.
2: Σιγά,
3: βρε.
4: Εν τω μεταξύ, χθες ήταν 9.30 ώρα, μόνο που δεν έβαζες γυαλιά ηλίου, ξέρω, το βράδυ.
5: Αλλά σήμερα 9.29 θα αρχίσει.
2: Τι λες, μωρέ, παιδιά. Η δύση ηλίου χθες ήταν 9 και 2 πρώτα λεπτά.
3: Σήμερα 9 και 1.
2: Σήμερα 2 δευτερόλεπτα λιγότερο.
4: Δευτερόλεπτα, ρε, θυμάμαι. Μην τρελαίνε.
2: Την καταστροφή φέρνει. Σαν τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, και μια διευκρίνηση. Οι λαγοκέφαλοι, αν μας τσιμπήσουν, το μόνο που θα πάθουμε είναι αυτό το τραύμα επιτόπου.
4: Το κομματάκι που θα μας λείπει.
5: Να ρωτήσω λίγο. Αν έχω ένα φακό και το σου τάγκ στα μάτια, σαν τους λαγούς, τάγκο καλώνουνε κι αυτοί.
2: Δεν ξέρω, δοκίμασέ το.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χειροπέδεσε 19χρονο που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90. Σκόπελος. Συνελήφθη μετά από καταγγελίες γονέων 70χρονος που προσέγγιζε παιδιά. Αγρίνιο. Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από το σύντροφό της. Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι. Κατάρ. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη. Γαλλία. Απαγορεύει το αλκοόλ σε μουσικά φεστιβάλ λόγω κόκκινου συναγερμού για καύσωνα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

Ναι, λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερου μας 60 λεπτού. Όχι στο ράδιο, αλλά στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, φίλε μου, που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το προσωπικό σου ραδιό σου μέχρι τις 6. Γι' αυτό, παρακαλώ, προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε με 20 λεπτά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, αλλά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ, όχι στο ράδιο, αλλά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα, φίλοι μου, αν με ακούς από την επιχείρησή σου, αν είσαι επιχειρηματίας ή αν είσαι coming soon επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου ή από κάπου να ξεκινήσεις χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα ή χωρίς να υπερχρεωθείς. Η Κοσμοτέ Telecom λοιπόν σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις και το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business για να υποφεληθείς από μείον 10%

0: στα εταιρικά κινητά δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως είναι οι υπηρεσίες ασφάλειας και παρακολούθησης στόλου οχημάτων, αλλά και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα και άλλα πολλά. Μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα και να είσαι ξέγνιαστος και να απολαμβάνεις την επιχείρησή σου και να τη βλέπεις να ανθίζει και να μεγαλώνει, γιατί ξέρω ότι είναι το παιδί σου. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τα δικά μας παιδιά, τους νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράθυρα.

0: Πολύ με αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά για λίγο ακόμη. Μέχρι και τις 6 και ήμουνα, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο τώρα που μας πέρασε, σε ένα bachelor party. Παντρεύεται με το καλό τον Ιούλιο μία φίλη μου και συνειδητοποίησα πώς μπορούν να συνεπάρξουν σε ένα bachelor 10 άνθρωποι με 10 διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο ένας ήταν εκεί πέρα μπροστά στο ηχείο, ήθελε να παρτάρει ανελέητα. Εγώ ήμουνα στην ξαπλώστρα, είχα πάρει και ένα βιβλίο εκεί, ξεφίλησα σελίδες. Δεν ήθελα για καμιά ώρα να μιλήσω σε άνθρωπο. Ήτανε ο άλλος εκεί πέρα, τι ώρα θα φάμε, τι ώρα θα φάμε, τι ώρα θα φάμε. Οι υπόλοιποι θέλαν να βουτήξουν στην πιζίνα. Ο άλλος ήθελε να παίξει επί τραπέζια και είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί σε τέτοιες συναθρήσεις συνειδητοποιείς πως παρόλο που μπορεί να απέχεις παρασάγκας, να απέχει παρασάγκας ο χαρακτήρας από το χαρακτήρα κάποιου άλλου ανθρώπου, πως μπορείτε και εναρμονίζετε με το περιβάλλον και τα βρίσκετε και περνάτε καταπληκτικά. Το μόνο που χρειάζεται δεν είναι τόσο κοινά ενδιαφέροντα, όσο η θετική, μα πολύ θετική ενέργεια. Αυτό είχα να πω. Περάσαμε καταπληκτικά και τώρα πίσω στις επιτυχίες.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: radio.gr. Μπες, δες, κόλλα, κόλλα. Κοσμοράδιο. Δες, κόλλα. Επιτυχή.
1: Ως.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Φίλοι μου, καλή μου φίλη, με τούτη εδώ τη νούμερο 1 ελληνική επιτυχία, ήρθε η ώρα, ήρθε το τέλος. Είναι αυτή η ώρα του αποχωρισμού, όχι γενικά, της σημερινής εκπομπής, διότι 4-6 αυτό ήταν, ελπίζω να πέρασες καλά. Εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και ήμουνα στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6. Δίνω τώρα τη σκυτάλη στον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι τις 8 και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις και τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android. Τώρα, εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ψάχνω λοιπόν μια συγκεκριμένη εταιρεία εκεί στην Αμερική που έχει εξαρτήματα για αυτοκίνητα. Tuning το κάνεις, βάζεις εκεί πέρα οθόνη, ιστορίες.
3: Βελτιώσεις και άλλα τέτοια. Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η εταιρεία θα κλείσει τις πύλες της 19 Νοεμβρίου του 2026.
3: Γιατί okay.
2: Δεν θα δουλέψει εκείνη τη μέρα κανείς. Θα το κάνουν σαν αργία.
3: Ο CEO έχει γιορτή ή ο ιδιοκτήτης και θα κάνει ένα μεγάλο πάρτι και τους κάνει αυτό το δώρο.
2: Next guess. Επόμενο,
3: τι άλλο, παντρεύεται η κόρη του.
2: Όχι, κυκλοφορεί τον Grand Theft Auto. Το καινούριο.
3: Δεν είμαστε
4: εκείνο που γίναν όλα τα πράγματα πριν βγει αυτό.
2: Αυτό λοιπόν, παιδιά.
3: Αρκετά,
2: ναι, αρκετά μέλη της ομάδας έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι εκείνη τη μέρα δεν θα είναι διαθέσιμο. Οπότε κλείνει η εταιρεία για εκείνη τη μέρα, γιατί θα είναι όλοι στη Vice City που εξελίσσεται το παιχνίδι. Έκτηλησε.
4: Να σου πω κάτι, ειλικρινές. Γιατί εκείνη τη μέρα θα αρρώστηναν εμείς, νομίζω. Οπότε σου λέει, ας το πω τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε ο περιφερειακός για εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Πάτρα. Οδηγός χτύπησε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του έναν ανήλικο με ηλεκτρικό πατίνι και τον εγκατέλειψε. Συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία. Άβε. Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφόρων φορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας. Βρετανία. Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 η Ορδανία-Αλγερία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ. Θα σου πει καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε. Σήμερα 22 Ιουνίου, παιδιά. Περάσαμε τα μισά του Ιούνιου. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Όλο πιο κοντά στις καυτές μέρες του Ιούλιου φτάνουμε. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Έπεται βροχή το βράδυ, το έχεις κατά νου. Μπορεί και να περάσει το σύννεφο, να φύγει πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά μέχρι στιγμής η μετεωρολόγη φίλη μου η Σούζη, καταλαβαίνεις, δίνει μια βροχούλα το βραδάκι. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους. Από το ύψος της Ευκαρπίας στο περιφερειακό μέχρι λίγο μετά την Πεντηλίχνη θα το πας στο σημείο, δεν το γλιτώνεις. Βγαίνοντας από τη Λαγκαδά στην Εγνατία επίσης θα το φας λίγο. Το μποτιλιαρισματάκι σου. Στη Λεωφόρνικη βλέπω αρκετή κίνηση. Κατά τα άλλα, ώρα, ωραία, όλα χαλαρά, όλα ανθυρά και ευτυχισμένα. Ψηλά τα χέρια, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έρχεται, το εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Η Ρία Ελληνίδου, που εγώ δεν ρίξω τη βόμβα. Θα είναι στα Music Vent Live φέτος, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Ένα, θα σου ξεφουρνίζω εγώ τα ονόματα. Κράτα το, Ρία Ελληνίδου έρχεται. Έτσι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα Music Events Live. Με Κοσμοράδιο 95,1 εννοείται. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ και θα είναι έως τις 8 και θα έχει και διαγωνισμούς, θα έχει πολλή μουσική και λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε.

0: τι κάνεις.
1: Πετάω. Πετάω, πετάω, τρελά, σ' αγαπάω, χορεύω, γελάω. Εφησαρή, Φίβος. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Φίβος για την Εφησαρή. Γιατί ο Φίβος έχει γράψει και για την Εφησαρή. Ας επιστρέψω τώρα στο τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε η εβδομάδα υπέροχα. Διότι το καλύτερο είναι να σου έρχονται πράγματα πρωί-πρωί όταν ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα. Μου λες τι σου ήρθε, δεν μπορώ να σου το πω. Θα το μάθεις εν καιρό. Μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ένα πολύ ωραίο mail. Σιγά σιγά θα τα μάθεις όλα. Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Διότι θα μάθεις και τους διαγωνισμούς. Σιγά σιγά. Σου έχω πολλές εκπλήξεις. Πολύ ωραία πράγματα. Όπως και αυτό το ντουέτο. Περιμένουμε πώς και πώς το πρώτο δισκογραφικό εγχείρημα της Ζώζεφιν στην καινούργια δισκογραφική εταιρεία τη Heaven. Έτσι. Περιμένουμε καινούργια τραγούδια από τη Ζώζεφιν. Από τη Heaven. Κάνε λίγη υπομονή. Δεν θέλω να βιάζεσαι. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Και ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Άσχετο. Ήθελα να το πω όμως.
2: Καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά

0: Πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
0: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιώργος Αλκαίος.
4: Τίτλος.
3: Πάλι.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: Να σου πω ότι σας αγαπώ, το ξέρετε, το γνωρίζετε και κάνω πανικό και σφυρίζω. Θα μου πεις γιατί σφυρίζεις. Γιατί έρχεται διαγωνισμός που σφυρίζει, σου λέω, Λαμούρ Κοσμέτικ. Ο πρώτος, γιατί έχω και δεύτερο, ακόμη καλύτερο. Κάτσε να δεις και τι διαγωνισμό άρα έχετε από Δευτέρα μέχρι ταξίδι, θα σε πω. Πού δεν θα σου το πω από τώρα. Απλά σε προειδεάζω. 24 ώρες το 24ωρο, Κοσμοράδιο 95,1 και ακόμη πιο συγκεκριμένα 6 με 8 το απόγευμα, τα σώ στη μουσική με τον Τάσο Ρίζο, το δικό σου άνθρωπο, ρε παιδί μου. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Πάρε τώρα λατρεία μου το κινητό, πήγαινε στο Viber, γράψε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και στείλε το μήνυμα στο 6982-951-951. Διότι πακετάρα με τρία προϊόντα περιποίηση Λαμούρ Κοσμέτικ. Για το σώμα, για το πρόσωπο και άρωμα. Τι άλλο θέλεις, ρε παιδί μου, από αυτήν εδώ την υπερπαραγωγή. Λαμούρ Κοσμέτικ Μακεδονομάχων 4 πλατεία, Εύος μου. Βρίσκεις τα πάντα για την άντρα, την γυναίκα και το παιδί. Και μία πακετάρα αρκεί να πας στο Viber να γράψεις Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Δεν φαντάζεται δεύτερος διαγωνισμός. Έρχεται και τη ταξιδάρα.
1: Σε λίγο. Κάνει υπομονή.
0: Κάνει υπομονή.
2: 95 και 1 Κοσμοράδιο.
3: Κρυώνεις.
1: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
1: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
1: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
1: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 23730 24557
3: και στο 6972 69 30 38.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: έτσι.
1: Είσαι η καλύτερη εκπομπή. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ρυζόπουλο. Διότι θα ξαναυπενθυμίσω το διαγωνισμό. Ναι, ναι, και το Lamour Cosmetic. Ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα σώματος και ένα άρωμα δικιάς επιλογής από τα χύμα αρώματα Lamour Cosmetic που βρίσκονται από μεγάλες επώνυμες εταιρείες. Το Lamour Cosmetic το βρίσκει Μακεδονομάχων 4 πλατεία Ευόσμου, δίπλα-δίπλα είναι. Κατάλαβε να λες. Πα στο Viber, γράφει τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμά στο 6982-951-951. Τώρα που θυμήθηκα εκεί, Παλαμούρ, παιδιά, τι έγινε στο Color Day School Festival το Σάββατο στο Λαγκαδά, δεν φαντάζεστε. Περάσαμε τόσο ωραία, έγινε τέτοιο χαμό. Το ευχαριστήθηκαν όλου, συγχαρητήρια σε όλου και εκεί ιδιαίτερα στο Δήμο Λαγκαδά, στη Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο Παιδεία και Πολιτισμού. Κάνανε εξαιρετική δουλειά όλοι τους. Δεν το συζητάω. Τι έχω να συζητήσω τώρα? Έχω να συζητήσω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό Lamour Cosmetic. Βέβαια, πάντα με τη χορηγία του Κοσμοράδιο έγινε το Color Day School Festival και θα γίνει θεσμός, πιστέψτε με. Λοιπόν, να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό Lamour Cosmetic. Γράφει τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Στείλε το μηνυματάκι σου τώρα. Πακετάρα με τρία προϊόντα θα γίνει δικό σου αυτό το υπέροχο πακέτο. Τεράστιο κουτί, τι πακέτο, κουτάρα τεράστια. Μην εδώ, έρχεται διαγωνισμός Ακύλας. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα, φέρτο. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Θα σου πω σε λίγο και θα σου έχω και απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Ακύλας στο πρωινό του Κοσμοράδιο 95,1. Όλα αυτά σε λίγο. Μην βιάζεσαι. Αγάλη, αγάλη, γίνεται η αγούριδα μέλη. Όποιο βιάζεται σκοντάφτει και κλέφτη και ο ψεύτη τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Έστω.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ερωτευμένη η μη, αφήστε το μωρέ, καλοκαίρι. Έχετε από Σεπτέμβρη επιστροφή στις καβάζες, το ξέρετε τώρα. Εντάξει.
4: Πού να πρέπει να κάνεις και γούτσου γούτσου, ένα ζεσταίνε εκεί.
3: Πα. Μόνο που το είπες, ζεστάθηκα, Μιράντα μου.
4: Έχει και θερμοκρασία υψηλή, άσε να θέλω άλλους αγκαλιές, φιλιά, τέτοια.
3: Πήγαινε αγκαλιά λίγο το Γιώργο Μιράντα. Είναι στο air condition.
4: Α, μα είχε εγκαλιά κοντίσιον.
3: Εδώ που είμαστε και η Μιράντα που είναι έτσι πιο δροσερή, δεν έχω πρόβλημα.
4: Αχ, καλά είναι, καλά.
3: Να φτάσει κι εγώ, τι αγκαλιά. Εσύ, κάτσε εκεί που είσαι.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Όταν ακούς Κοσμοράδιο 95,1, τότε και μόνο τότε. Τι διαγωνισμούλη σου έχω, σε έχω προειδεάσει από το πρώτο 60 λεπτό. Πάμε για τρεις διπλές προσκλήσεις ακύλα στη Μονή Λαζαριστών 9 η ώρα. Όπου δεν θα είναι μόνο προσκλήσεις, εκεί θα δώσουν. Θα γίνουν και διαγωνισμοί, θα γίνουν και πολλά happening που θα δώσουν και σκουφάκια και καπελάκια και παντελονάκια, ακύλα. Χαμός θα γίνει. Χαμός λοιπόν. Οπότε εσύ πηγαίνεις στο Viber, γράφεις ακύλα στο ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εγώ τρεις διπλές θα σου δώσω. Για αύριο, για τη Μονή Λαζαριστών, για να περάσεις καταπληκτικά εσύ, η παρέα σου, παρέα με τον Ακύλα. Γιατί αυτό το θετικό πλάσμα θα τραγουδήσει, θα χορέψετε μαζί του, θα κάνετε σούπερ παρτάρα με Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά σε όλους τους ακροατές, φιλιά και στον Ακύλα. Που ήταν στο πρωινό, σε λίγο θα σου δώσω και ένα μικρό απόσπασμα να ακούσεις τι είπαν στο πρωινό του Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο, που ήταν καλεσμένος ο Ακύλας. Όλα αυτά σε λίγο τώρα. Κινητό στο Viber, Ακύλα, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Τρεις διπλές προσκλήσεις σε περιμένουν. Good luck!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική δίνει ρυθμό στη ζωή σου. Να ερωτεύεσαι, να χαμογελάς.

0: Δάσο στη μουσική.
1: Με τον Τάσο Ριζόπουλο.
0: Κοσμοράδιο
1: 95,1.

Πάλι πάλι μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Οπα! Λοιπόν, Ακύλας, αύριο, συναυλία, Μονή Λαζαριστών, 9 η ώρα. Ο διαγωνισμός τρέχει. Τρέξε να προλάβεις. Και πώς θα προλάβεις? Θα πας στο κινητό, θα πας στο κινητό σου μάλλον, θα πας στο Viber, θα γράψεις τη λέξη Ακύλας, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Ένας τυχερούλης ή μία τυχερούλη θα κερδίσει από μία πρόσκληση, αλλά δεν θα είναι ένας, θα είναι τρεις, κατάλαβες, γιατί εγώ είμαι και γαλαντόμος. Γράφεις λοιπόν Ακύλας, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Αύριο Ακύλας, μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών, θέλεις πρόσκληση, το ξέρω. Και θα γίνουν εκεί και σούπερ διαγωνισμοί, θα μοιράσουν και καπελά. Και θα μοιράσουν και παντελονάκια, Ακύλας. Εγώ από τη Βιέννη έχω το σκουφάκι του Ακύλα πάντως, έτσι. Φέρτο μου, σου είπα, φέρτο. Λοιπόν, Viber, Ακύλας, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Αύριο συναυλία του Ακύλα, επιστρέφει στην πόλη του και μας διασκεδάζει στη Μονή Λαζαριστών. 9 η ώρα ήταν. Σε λίγο θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την πρωινή του εμφάνιση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο πρωινό του Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Τίποτα, γκρά και τα σπάς όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε, μάλλον πιο συγκεκριμένα να ακούσουμε τι είπε στο πρωινό του Κοσμοράδιο 95,1 ο Ακύλας που ήταν καλεσμένος και ο διαγωνισμός Ακύλας για αύριο στη Μολύ Λαζαριστών για τη συναυλία με Κοσμοράδιο 95,1 που θα είναι παρτάρα, θα είναι συναυλία, τρέχει στο Viber. Γράφεις Ακύλας, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο. Τώρα πάρτε μια γεύση το πρωί.
1: Και πριν τον τελικό, ποια ήταν, έτσι όπως είχες δει όλα τα τραγούδια, ποιο ήταν το δικό σου top 3 που θα έλεγες, αν δεν το πάρω εγώ, αυτό, αυτό και αυτό.
2: Κοίτα, εγώ όταν είδα στον δεύτερο ημιτελικό την Τάρα, που εγώ με την Τάρα κάναμε παρέα, βέβαια δεν ήξερα ακριβώς τι θα δείξει πάνω στο stage, μας το δικό μας stage κάτως είχε ήδη διαρρεύσει τα πάντα, τι, τα δωμάτια, ποιοι θα είναι, όλα. Οπότε όταν είδα στο δεύτερο ημιτελικό το show της Τάρα, γύρισα και λέω στα παιδιά, είναι πολύ δυνατή αντίπαλος. Πιστεύω δηλαδή ότι της άξιζε. Δηλαδή αν ήταν να διαλέξω κάτι θα πήγαινε εκεί. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ της Φιλανδίας. Δεν ξέρω αν επειδή ήταν φαβορί το άκουσα και λίγο περισσότερο σαν κομμάτι, αλλά μου άρεσε. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν ένα κλάσικο. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το ότι το έχω ακούσει περισσότερο από άλλα κομμάτια. Και μετά θα έλεγα και της Ρουμανίας νομίζω.
3: Ρουμανία, τώρα μου διαφεύγει εμένα.
2: Ρουμανία που ήταν η Αλεξάνδρα Καπετανέσκου με το Choke Me.
4: Choke Me, που ήταν με τα καλώδια τα.
2: Δηλαδή πραγματικά φωνάρα η κοπέλα. Φωνάρα. Ενώ από ένα ροκ κομμάτι λες τώρα. Φοβερή performer και η έκφρασή της.
5: Δάσο στη μουσική.
6: Με τον Ντάσο
5: Ριζόπουλο.
6: Κοσμοράδιο 95,1.
7: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
8: Φέρτε μια κιθάρα.
7: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Φινάλε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πέρασε το διωράκι γάργαρο νεράκι. Ήταν για 2 ώρες κοντά στο Τάσο Ριζόπουλος και θα ξαναείναι αύριο. Να το έχεις κατά νου, δεν απειλεί. Είναι απλά ενημέρωση ότι έρχομαι και αύριο 6 ώρα ντάν για να περάσουμε καταπληκτικά. Έρχεται βέβαια τώρα η Άννα Κεφαλάκη, μετά είναι η Δήμητρα Σιβρή. Τα κουκλάκια αυτά τα πανέμορφα, το ένα μετά το άλλο. Εμείς λοιπόν αύριο, Θεό θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβουμε και εις. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, παιδιά. Το χαρινό ηλιοστάσιο.
3: Από σήμερα μικρή είναι η μέρα.
4: Πάνω που έμαθες να το λες.
3: Αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα.
2: Σιγά,
3: δεν αντέχω.
4: Εν τω μεταξύ, χθες ήταν 9.30 ώρα, μόνο που δεν έβαζες γυαλιά ηλίου, ξέρω εγώ, το βράδυ.
3: Ναι, αλλά σήμερα 9.29 θα αρχίσει.
2: Τι λες, μωρέ, παιδιά. Η δύση ηλίου χθες ήταν 9.02 πρώτα λεπτά.
3: Σήμερα 9.01.
2: Και σήμερα 2 δευτερόλεπτα λιγότερο.
4: Δευτερόλεπτα, ρε, θυμάμαι. Μην τρελαίνε.
2: Η καταστροφή φέρνει. Σαν τους λαγοκέφαλους. Ναι, λοιπόν, και μια διευκρίνηση. Ναι. Οι λαγοκέφαλοι, αν μας τσιμπήσουν, το μόνο που θα πάθουμε είναι αυτό το τραύμα επιτόπου.
4: Να το κομματάκι που θα μας λείπει.
5: Να ρωτήσω λίγο.
2: Ναι.
5: Αν έχω ένα φακό και τους τάγκ στα μάτια, σαν τους λαγούς, τάγκο καλώνουν και αυτοί.
2: Δεν ξέρω, δοκίμασέ το.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ωραία, τα βρήκες και όλα τα είπες. Θα δωρισφέρεις πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι εμείς ξεκινήσαμε αυτό το δευτεριάτικο απόβραδο του Ιούνιου μαζί στους 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άνω μεταξύ μας θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε για αρχή τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, τα βλέπω τα πράγματα στα δυτικά. Καλή εικόνα επικρατεί. Ωστόσο, μέσα στο κέντρο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα στενά γύρω από την Αγία Σοφία καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες κατεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου στη συμβολή με Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ενώ πάμε τώρα πιο ανατολικά, βλέπω τα πράγματα κάπως στην Κατσιμίδη αργά κυλούν, ειδικότερα όσο πλησιάζεται προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα φανάρια. Ενώ δύσκολα τα πράγματα και μποτιλιάρισμα στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς το κέντρο, στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία, μέσα στην πόλη αλλά και περιφερειακά, είμαστε σούπερ και πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ. Αμέσως τώρα και σε πολύ λίγο έρχεται δώρο φανταστικό, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Έχω τρελαθεί. Τι ωραία επανεκτέλεση είναι αυτή. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και το ακούμε αποκλειστικά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί διαγωνισμός εκπληκτικός σε πολύ λίγα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε, μαζί θα είμαστε. Και για τη συνέχεια θέλω να κρατήσετε ωστόσο και το νούμερο του Viber 6982-951-951. Μέσω Viber θα γίνει ο διαγωνισμός, ωστόσο μέχρι να πούμε τις λεπτομέρειες. Θέλω εσείς να μου στείλετε τις καλησπέρες σας, τα νέα σας, τα ωραία, πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σας. Και φυσικά όλα αυτά θα τα πούμε και live στο προφίλ μας στο Instagram σε λίγα λεπτά. Όλα, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν απόψε. Πολύ γεμάτο αυτό το βράδυ της Δευτέρας μαζί στα Κοσμοράδια 95,1.
2: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
3: Εμπρός.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δική μου αγκαλιά και Κωνσταντίνος Αργυρός, πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, φυσικά Κοσμοράδιο 95,1, εδώ που έχει για σας μόνο τα καλύτερα και μουσικές ωραίες και απόψε και φυσικά δώρα φανταστικά, γιατί απόψε ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Μπακάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί να πούμε ότι είναι ένα από τα πιο must visit στέκια της Θεσσαλονίκης, που εννοείται έχουν αναδειχθεί ξεκάθαρα και έχουν αναδείξει κιόλας στην έννοια του Urban Tavern, και μάλιστα μας έχει σχεδόν εισαγάγει σε αυτή. Να πούμε ότι είναι τεράστιος χώρος με συνολική χωρητικότητα που φτάνει έως τους 450 καθήμενους στο Μπακάλ, με φανταστικές γεύσεις και ένα ακόμη πιο όμορφο τραπέζι θα σας ταξιδέψει. Και εσείς στέλνετε φυσικά τις συμμετοχές σας στο Viber 6982-951-951. Γράφε το όνομα τεπώνυμο και όποιο φαγητό σας αρέσει πάρα πολύ και καλή σας τύχη.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ο τη Φαγιανάκη συγκλονιστικό έτσι. Δώσε ένα τέλο να αρμόζει. Και εμεί πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ω τι 10 θα είμαστε μαζί. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουμε να τα σχολιάσουμε. Δηλαδή, δεν σχολιάσαμε, παιδιά, αυτή την φανταστική και εξαιρετική πλατφόρμα που έφτιαξε η κυβέρνηση, αυτή η κυβερνησάρα. Πόσο κάνει, λέγεται αυτή η εφαρμογή. Και μιλάμε ότι είναι μια απίστευτη λύση στην ακρίβεια. Φυσικά θα μπορούσε να, όπω διάβασα και πάρα πολύ εύστοχα πρόσφατα σε μια ανάρτηση στο Facebook, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν και άλλε πλατφόρμες που θα ήταν πολύ βοηθητικές λύσεις. Ας πούμε, μια εφαρμογή με το όνομα Πόσα πήρες για μίζες και απευθείας αναθέσεις. Να τα μαθαίνουμε όλα. Η φάση είναι η εφαρμογή Πόσο θα ζήσω αν δεν έχουμε λεφτά για το χειρουργείο. Και τελευταίως η κορυφαία εφαρμογή Ταξί Pass αν είσαι έξω από το αστυνομικό τμήμα και κινδυνεύεις γιατί το περιπολικό δεν είναι ταξί. Όλα αυτά και άλλα πολλά έχουμε ακόμη να ακούσουμε με αυτά που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ψάχνω λοιπόν μια συγκεκριμένη εταιρεία εκεί στην Αμερική που έχει εξαρτήματα για αυτοκίνητα, tuning το κάνεις, βάζεις εκεί πέρα οθόνη,
3: ιστορίες. Βελτιώσεις και άλλα
2: ναι,
3: τέτοια,
2: ναι. Αυτή λοιπόν η εταιρεία θα κλείσει τις πύλες της 19 Νοεμβρίου του 2026.
3: Γιατί
2: δεν θα δουλέψει εκείνη τη μέρα κανείς. Θα το κάνουν σαν αργία.
3: Ο CEO έχει γιορτή ή ο ιδιοκτήτης και θα κάνει ένα μεγάλο πάρτι και τους κάνει αυτό το δώρο.
2: Next guess. Επόμενο,
3: τι ναι. άλλο, παντρεύεται η κόρη του.
2: Όχι, κυκλοφορεί τον Grand Theft Auto. Το καινούριο.
3: Δεν είμαστε
4: εκείνο καν. Που γίναν όλα τα πράγματα πριν βγει αυτό.
2: Αυτό λοιπόν,
3: μάλιστα.
2: Παιδιά. Αρκετά μέλη τη ομάδα έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι εκείνη τη μέρα δεν θα είναι διαθέσιμα. Οπότε κλείνει η εταιρεία για εκείνη τη μέρα, γιατί θα είναι όλοι στη Vice City που εξελίσσεται το παιχνίδι. Έκτηλη.
4: Να σου πω κάτι, ειλικρινές. Ναι. Γιατί εκείνη τη μέρα θα αρρώστε να είναι νομίζω. Οπότε σου λέει, ας το πω τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τα ψηλά, Κατερίνα Λιόλιου, και δεν προλαβαίνουμε να πούμε όσα θέλουμε φυσικά, αλλά ξέρετε, έχουμε πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Δεν έχουν σημασία όλα τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα αφαιθούμε για άλλη μια ώρα μέχρι τις 10. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα Άννα μεταξύ μας. Για να δούμε από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Χαλαρώνουν τα πράγματα όσο βραδιάζει έτσι δευτεριάτικα. Εντάξει, και πού να πάμε και με αυτή τη ζέστη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καθυστερήσεις στο κέντρο στα φανάρια του Λευκού Πύργου, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου κατεβαίνοντας προς την Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τώρα πάμε πιο ανατολικά. Η κατάσταση είναι καλύτερη στην Κατσιμίδη, ωστόσο στην Εθνική Αντιστάσεως στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα υπάρχει μπουτιλιάρισμα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Οπότε υπομονή. Περιφερειακό είναι εντάξει και στα δύο ρεύματα. Και εμείς ακούμε και Ελένη Φουρέιρα. Δυνατά, πολύ δυνατά θέλω αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Οδός Μοναξιάς και Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς εννοείται πως δεν είμαστε μόνοι. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω μοναξιές, δεν θέλω συννεφιές. Αντιθέτως, εμείς θα πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα που μας είπε ο Ακύλας σήμερα σε αυτήν την πολύ όμορφη και γεμάτη θετική ενέργεια κουβέντα που είχαν με τα αγαπημένα μας παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος είχαν τη χαρά να βρίσκεται μαζί τους ο Ακύλας το πρωί για πρωινό στο Κοσμοράδιο και εννοείται μίλησε για πολλά. Μίλησε για τα τραγούδια που αγαπάει πολύ, για τις αγαπημένες του συμμετοχές στη Eurovision, για το τι έχει αλλάξει στη ζωή του και πόσο, για το παρελθόν, για τη σχέση που έχει με το φαγητό, τα χρήματα, πολλά πολλά είπε. Για πάμε να πάρουμε εμείς μία γεύση από όσα μας είπε.
1: Εσύ τι τύπος τελικά είσαι, σου αρέσουν τα λίγο πιο ρομαντικά, τα λίγο πιο groovy τραγούδια, εγώ... τα πιο εκρηκτικά, γιατί βλέπω λίγο τις αντιδράσεις σου κάθε φορά που ακούμε και περιμένουμε φυσικά και τη συναυλία αύριο. Αλλά τι σε εκφράζει πιο πολύ?
2: Κοίτα, νομίζω ότι είμαι χαμελέον. Δηλαδή μ' αρέσει, όχι να προσαρμόζομαι, μ' αρέσουν παιδί μου όλα αυτά. Δηλαδή στο live, όπως είπα και πριν, παίζουμε από Σοφία Βέμπο ας πούμε. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μέχρι Ρία Ελληνίδου και είσαι μια θεά, μέχρι Αναβίση, μέχρι τα πάντα. Είμαι, εμένα νομίζω ότι το νούμερο ένα ας πούμε ατού μου, αν θα έλεγα κάτι ας πούμε, το πενευτό, είναι το live μου νομίζω, γιατί έχω κάνει αρχικά πολλά live από κουραζιερόπλιο, στον δρόμο, σε μικρές σκηνές και πάντα ρε παιδί μου... Θα σηκωθούν όλοι να χορέψουν. Οπότε απολαμβάνω πραγματικά που σε αυτό το live θα πω κομμάτια τα οποία και εγώ ακούω. Κατάλαβες.
1: Αυτό μου, τι μουσική δηλαδή, ακούσματα, πώς χτίστηκε όλο αυτό το. Για να γίνει μετά δικό σου.
2: Ακούω ξένα pop, δηλαδή έχουμε και wannabe μέσα. Really what I want, what I want. Δηλαδή είναι όλο. Τι να πω. Ένα show βγαλμένο από. Δεν ξέρω, κάποιο όνειρο ας πούμε.
1: Σε ποια νου τη συναυλία ξένου καλλιτέχνη θα θέλεις να πας οπωσδήποτε.
3: Να κάνεις intro.
2: Να κάνω intro, θα ήθελα Bad Bunny. Σίγουρα θα με ενδιέφερε. Lady Gaga, δεν το συζητώ, εντάξει, ακραίο.
1: Και από Έλληνα.
2: Και από Έλληνα.
1: Ελληνίδα.
2: Από Ελληνίδα, εντάξει, Αναβίση θα πω. Νομίζω, ναι, είμαι εκεί. Τη λατρεύω, είναι η απόλυτη, πραγματικά.
0: Και εμείς λατρεύουμε Ακύλα πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το αγόρι να έχει τόσο θετική ενέργεια. Δηλαδή, κοιτούσα τα stories το πρωί που σας έχουμε ανεβάσει στο Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951 στο Instagram. Και εκεί μπορείτε να καταλάβετε, δηλαδή, από το χαμόγελο μόνο αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, μιλάμε, είναι πολύ θετικός, πολύ ωραίος τύπος. Και εννοείται μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη ανεβασμένη στο site μας στο κοσμοράδιο.gr. Φυσικά, να πούμε ότι αύριο είναι και η μεγάλη του συναυλία στη Μονή Λαζαριστών και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί για το απόλυτο πάρτι. Και εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με περισσότερο Κοσμοράδιο 90.

0: 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος.
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Εδώ είναι τα μόνα σωστά και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Μη μου ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας, τον υπέροχο, το φανταστικό, για να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο αξίας 50 ευρώ στο Μπακάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να γίνει χαμός, να ταξιδέψουμε σε εκπληκτικές και πεντανόστιμες γεύσεις. Γιατί έτσι δενόμαστε γύρω από ένα τραπέζι με όσους αγαπάμε φυσικά. Και στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και όποιο φαγητό σας αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Καλή σας τύχη και εμείς φύγαμε αμέσως τώρα για μια υπέροχη live μετάδοση στο προφίλ μας στο Instagram για τη συνάντησή μας που αγαπώ πάρα πολύ. Όσο ακούμε φυσικά και Αντώνη Ρέμο, γιατί όταν σπάει νύχτα δύο κομμάτια, ποιο ακολουθούμε? Δυνατά αμέσως τώρα.

τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

Μιχάλης Τερζής, γιατί έχει ένα φεγγάρι απόψε, το κάτι άλλο και χθες ήταν ακόμη πιο μαγικό. Όπως με ενημερώνει εδώ το κορίτσι μου η Αγγελική που τριγύρισε πάρα πολύ την πόλη μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχε και τα γενέθλιά του, χρόνια πολλά. Μου έχει στείλει μια εκπληκτική φωτογραφία από την παραλία της Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ με ένα φεγγάρι μαγικό. Άλλη κατάσταση, εδώ πέρα τώρα καταλαβαίνετε, βγαίνει η ρομαντική μας η διάθεση. Παρ' όλα αυτά στο ωραίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Γι' αυτό και πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραίο Γιώργο Σαμπάνη, γιατί άργησε πολύ, τώρα είναι αργά λοιπόν. Και για τη συνέχεια έχουμε και Νίνο με Τζόζεφιν. Τι κάνεις, πού είσαι, πώς τα περνάς, δεν θέλω να ξέρω. Δυνατά, αμέσως τώρα όσα αγαπάμε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πράγματι, είμαι εδώ για σένα, Θοδωρής Φέρης. Πόσο ωραίο το κλείσιμό μας. Αγαπάμε πάρα πολύ, μας αρέσει πολύ. Τα είπα και πολύ ωραία στην συνέντευξη που έχει δώσει. Εντάξει, είναι μοναδικός, αγαπάμε. Εμείς τα λέγαμε ανάμεταξύ μας. Από τις 8 μέχρι τις 10, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έρχεται αυτό το κορίτσι που μοιραζόμαστε κοινή αγάπη για Θοδωρή Φέρη. Εννοείται, 10 με 12, η Δήμητρα Σιβρή έχει την τέλεια συνταγή για την μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Δεν θα πεις ένα ευχαριστώ για αυτά που σου λέω. Εντάξει, καταλαβαίνω. Φάει το γλυκό σου.
1: Παιδιά, συγγνώμη γιατί το γλυκό προηγείται, να ξέρετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν πάρει λίγο την καρδούλα αυτά τα γλυκάκια που έχουμε μέσα στο σταθμό εδώ πέρα. Κάθε φορά να μην αδυνατήσουμε δηλαδή, ούτε αυτό το καλοκαίρι. Όπως και να έχει. Δεν μας αφήνει κανείς, δεν γίνεται. Λοιπόν, η Δήμητρα Σιβρή έρχεται και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ερωτευμένη, μη αφήσετε το μωρέ καλοκαίρι. Έχετε από Σεπτέμβρη επιστροφή στις καβάτσες, το ξέρετε τώρα.
4: Εντάξει.
5: Πού να πρέπει να κάνεις και γούτσου γούτσου, ένα ζεσταίνες εκεί.
4: Μόνο που το είπες, ζεστάθηκα, Μιράντα μου.
5: Έχει και θερμοκρασία υψηλή, άσε να θέλω άλλους αγκαλιές, φιλιά, τέτοια.
3: Πήγαινε αγκαλιά λίγο το Γιώργο Μιράντα. Είναι στο air condition.
5: Α, είχε εγκαλιά κοντά.
4: Εδώ που είμαστε και η Μιράντα που είναι έτσι πιο δροσερή, δεν έχω πρόβλημα.
5: Όχι, καλά είναι, καλά.
3: Να φτάσει κι εγώ και αγκαλιά.
4: Εσύ σίγουρα, κάτσε εκεί που είσαι.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
7: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Φυσικά και σας αγαπώ πολύ, αλλά και εσείς μας αγαπάτε. Γι' αυτό είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σου και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Με Δέσποινα Βανδύ ξεκινάμε το έτσι δύο ώρο που ακολουθεί. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλή μας εβδομάδα και νομίζω ότι πέραν ότι τέλος πάντων σήμερα νιώθουμε πως η μέρα αρχίζει να μικραίνει, αλλά είναι κατά 2 δευτερόλεπτα, παιδιά. Ας ηρεμήσουμε. Εκτός όμως από αυτό, θα πούμε σίγουρα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, γιατί είναι πολύ ζεστή. Η θερμοκρασία είναι στα ύψη, οπότε θα ανδροσιστούμε με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε να κάνουμε και τη γνωστή μας βόλτα στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, θα συναντήσετε έτσι καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης. Εγνατία έχουμε αρκετά εμπόδια, όπως και στη Τζιμισκή με Εθνική Αμήνη, στη Λεωφορονική είμαστε πολύ καλύτερα. Πηγαίνουν ολικότερα Κατσιμίδη και προς τις δύο κατευθύνσεις και στην Αγίου Δημητρίου, να ξέρετε ότι έχουμε αρκετά εμπόδια. Στην περιφερειακή οδό είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε καθόλου έτσι θέματα στον περιφερειακό, ενώ δυτικότερα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, μην μου ανησυχείτε. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Αναστασία, αλλά και Μέλισσες, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 95 και 1.

Και λίγα και πολλά όταν είναι τα λόγια, σημασία έχει να είναι αληθινά και να βγαίνουν από την καρδιά μας. Και κάπως έτσι τα είπε και σήμερα ο Ακύλας στη συνέντευξη που έδωσε στο πρωινό στο Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και αποκλειστικό έτσι απόσπασμα φυσικά, γιατί γενικότερα μίλησε για διάφορα πράγματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε δωράρα για Ακύλα. Γιατί μου λες, ναι, βρε Δήμητρα, ωραία, ήρθε και στο στούντιο και σας τα είπε και εσείς τον απολαμβάνετε, είστε τυχεροί. Βγάλαμε και τις φωτογραφίες μας, είναι και χαμογελαστός. Και εσύ είσαι τυχερός, γιατί θα μου στείλεις τη λέξη συναυλία για να πας να δεις αύριο, 23 του μήνα, στη Μονή Λαζαριστών στις 9 το βράδυ. Έτσι, με διπλή πρόσκληση να πάρεις το φιλαράκι, τη μαμά, τον όποιον θέλεις και να ακούσεις φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο από τον Ακύλα με πολύ αγάπη το Κοσμοράδιο. Άρα λοιπόν μου στέλνεις τη λέξη συναυλία, όνομα, τεπώνυμο και όλα αυτά που στο Viber 6982 951 951 και καλή σου τύχη.

0: επειδή με ξέρω, αγαπημένη μου Νατάσα, και επειδή ξέρω και όλους εσάς ότι θέλετε να απολαύσετε Ακύλα, γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ήδη ο διαγωνισμός, τον επαναλαμβάνω, για να απολαύσετε αύριο στη Μονή Ναζαριστών τον Ακύλα σε μία μοναδική συναυλία. Εντάξει, παιδιά, έχει να γίνει χαμός, ανυπομονούμε. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παλμό και δυνατές στιγμές που μένουν αξέχαστες. Γιατί μην ξεχνάς ότι το μότο είναι απλό. Ξέχνα τα συνηθισμένα και ζήσε την εμπειρία που λέγεται Ακύλας Prestart Tour Powered by Day. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μου στέλνετε τη λέξη συναυλία, όνομα, τεπώνυμο και όλα αυτά που στολίζει στο Viber 6982951951. Και πάμε να δούμε τι είπε αποκλειστικά ο Ακύλας το πρωινό σήμερα στο Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο, και για τη Eurovision και γενικότερα για όλα αυτά που άκουσε έτσι στη διαδρομή του αυτήν την πολύ ωραία. Και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε μαζί.
1: Να σου πω λίγο, τώρα που πες για χορογραφία, είδαμε, καλά έγινε, νομίζω αναλύθηκε τόσο πολύ η εμφάνισή σου στο Eurovision.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, είναι σαν τα παλιά τα χρόνια, πριν από 20, που εσύ ήσουν πολύ μικρός για να το θυμάσαι, που ασχολούνταν τα κανάλια όλη τη μέρα με το πώς θα πει, πώς θα βγει, τι θα κάνει, άνοιξε το βιβλίο της Καλομήρας, θυμάστε τότε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ξαναζήσαμε στιγμές του τότε, έτσι. Εμάς, ξέρεις, μας άρεσε αυτό, μας γέμισε έτσι και όλη την αισιοδοξία. Βέβαια, αυτό ήσαν να μπορεί να σε βάρει στο τέλος.
2: Ναι, βάρει. Ίδια είναι, αλλά ήταν και τόσο όμορφα παράλληλα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα εγώ πώς ήμουνα, που από το μηδέν, ας πούμε, ξαφνικά βρέθηκα στη σκηνή της Eurovision και υπήρχε και μία πιθανότητα να καταφέρουμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, το τρελό, ας πούμε. Τώρα δεν το λέω καν, σκέψω. Κάντε λέξη.
1: Να σου πω κάτι. Πάρα πολύ το είχαμε πιστέψει όμως.
2: Το είχαμε πιστέψει.
1: Είμαστε σχεδόν σίγουροι.
3: Δεν
2: καταλάβατε τι παγωμάρα υπήρχε εκεί πέρα, δηλαδή στο green room που ήμασταν και λέμε.
3: Τι γίνεται τώρα.
2: Εντάξει, τώρα δεν τα παίρνουμε τα 12, ακόμα μάλλον είναι για το suspense, ρε παιδί μου.
1: Για το τέλος.
2: Ναι. Θα ξεκινήσουν πιο μετά. Και μετά δεν ερχόντουσαν, και εκεί έπαθα δηλαδή πραγματικά ένα mental. Τι θα κάνω, πώς θα βγω να δω τόσο κόσμο που περιμένει, ρε παιδί μου, top 3 τουλάχιστον. Ναι. Και ξαφνικά γίνεται κάτι τέτοιο, και εννοείται πως το χρεώνεις εσύ, ρε παιδί μου, γιατί εσύ είσαι ο οδηγός. Έτσι, τις αμάξεις κάπως.
0: Ακύλα μου, εμείς αγαπάμε πολύ. Δεν αλλάζει τίποτα από την υπέροχη εμφάνιση, από το πόσο όμορφα νιώσαμε, τα συναισθήματα που γενικότερα μετέφερες με όλη αυτή την παρουσία στην Eurovision. Δεν ήταν απλά το τραγούδι, δεν ήταν απλά η σκηνική παρουσία και όλο αυτό που είπαν και ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος για το πόσο συζητήθηκε. Ήταν και τα συναισθήματα πίσω από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία κανένας είδους αποτυχία, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, από τη δική μου οπτική. Μόνο επιτυχία υπήρχε. Μεγάλη χαρά, και γι' αυτό και θα τον απολαύσουμε αύριο στη Μονή Λαζαριστών, πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδο 95,1. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι υπέροχα. Εσύ δεν ξεχνάς να στείλεις τη λέξη συναυλία, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951. Θέλεις και εσύ να κερδίσεις έτσι την πρόσκληση και να απολαύσεις μαζί με όποιον αγαπάς τον Ακύλα ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, πάντα με Κοσμοράδο 95,1.

Όλα τα σ' αγαπώ, τα αφιερώνω σε όλους εσάς, γιατί καθημερινά εδώ στα βράδια μας, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή, είμαστε μαζί, είμαστε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης και όχι μόνο, γιατί μέσα από το κοσμοράδιο.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και αυτό είναι τόσο όμορφο, γιατί η μουσική μας ενώνει με επιτυχίες από το παρελθόν, με ωραία throwback τα οποία ζητάτε και αγαπάτε, και ξέρετε ότι η προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντα εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις, μηνύματα, καλησπέρες, πολύ αγάπη στο Viber 6982-951-951 και ακολουθεί Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα, έρχεται Κωνσταντίνος Αργύρος γιατί το ζητάτε, Φέη Θεοχάρη και Γιώργος Μαζωνάκης, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: επιπτώσεις.
1: Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Η τελευταία του επιτυχία που την απολαμβάνουμε παρέα, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή ξέρετε, είμαστε ζωντανή εκπομπή εδώ, ζωντανά από τα στούντιο του Κοσμοράδιο στην Τσιμισκή στον Έκτο. Έχει ανέβει και το TikTok, είναι φρέσκο, λακταριστό τώρα στα social media του Κοσμοράδιο. Σε TikTok, όπως είπαμε, αλλά και Instagram, Κοσμοράδιο 1051. Μας ακολουθείς εκεί πέρα, γιατί εκτός από τα βιντεάκια όλων των παραγωγών βλέπεις και τους τρομερούς διαγωνισμούς κάθε εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να χάνεις λεπτό από το τι συμβαίνει. Έχουμε και αποκλειστικότητες, φυσικά, όχι μία, δύο. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Ανταμαντίδης, 12 τσιγάρα. Εντάξει, είναι μια τρομερή επανεκτέλεση, μια διασκευή που πραγματικά έχω λατρέψει. Το έλεγα και λίγο νωρίτερα στο live που έκανε η Άννα Κεφαλά, γιατί είπαμε, είμαστε για γυναικεία υπόθεση εδώ στη βραδινή ζώνη. Άννα Κεφαλά 8 με 10 και 10-12 είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή και η Ιουλία Καλυμάνη επίσης αποκλειστικότητα αυτή την εβδομάδα. Τα καλύτερα είναι εδώ και εσύ τα απολαμβάνεις μαζί μου στο δεύτερο 60 λεπτό στους 9-5 και 1.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, παιδιά.
4: Μάνο, σήμερα μικρή ημέρα.
5: Μάνο που έμαθες να το λες.
4: Αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα.
3: Σιγά,
4: βρε. Δεν αντέχω.
5: Εν τω μεταξύ, χθες 9.30 ώρα, μόνο που δεν έβαζες γυαλιά ηλίου, ξέρω εγώ, το βράδυ.
6: Αλλά σήμερα 9 και 29 θα αρχίσει.
3: Τι λες, μωρέ, παιδιά. Η δύση ηλίου χθες ήταν 9 και 2 πρώτα λεπτά.
4: Σήμερα 9 και 1.
3: Και σήμερα 2 δευτερόλεπτα λιγότερο.
5: Δευτερόλεπτα, ρε, θυμάμαι. Μην τρελαίνε.
3: Την καταστροφή φέρνει. Σαν τους λαγοκέφαλους. Ναι, λοιπόν, και μια διευκρίνηση. Ναι. Οι λαγοκέφαλοι, αν μας τσιμπήσουν, το μόνο που θα πάθουμε είναι αυτό το τραύμα επιτόπου.
5: Να το κομματάκι που θα μας λείπει.
6: Να ρωτήσω λίγο.
3: Ναι.
6: Αν έχω ένα φακό και το σου τάγκ στα μάτια, σαν τους λαγούς, τάγκο καλό είναι και αυτή.
3: Δεν ξέρω, δοκίμασέ το.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολύ χορευτικό, πολύ δυναμικό. Σάκης είναι αυτός και έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Δευτερόπρωτο παρέα στο πρώτο βράδυ της εβδομάδας μας. Πάμε προς το τέλος του Ιουνίου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει οι περισσότεροι από εμάς να κάνουμε και μια σωστή βουτιά της προκοπής. Παιδιά, εγώ ένα μπάνιο. Αλήθεια σας λέω, μου λένε οι περισσότεροι έχεις μαυρίσει. Όντως ισχύει αυτό. Πέραν ότι μαυρίζω εύκολα, αλλά θέλει πάντοτε προσοχή και αντιλιακή προστασία οπωσδήποτε. Βγαίνω για τρέξιμο, παιδιά, γιατί ειλικρινά έχω κάνει μισή υιοθεραπεία και μία βουτιά. Όμως αναμένω στα καλύτερα. Αυτό έχω να δηλώσω. Και έτσι ελπίζω να είναι και τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Είναι όντως καλύτερα από την προηγούμενη ώρα. Είμαστε περιφερειακά πολύ καλά ως συνήθως. Έχει χαλαρώσει και η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία και ανατολικότερα Κατσουμίδη και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από ό,τι βλέπω και στη Γρηγορίου Λαμπράκη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά. Και δυτικότερα, παιδιά, ναι, υπάρχουν εμπόδια στη Λεωφόρο Μικηθοδωράκη που είναι το γνωστό σημείο. Βλέπω και Καρολίνα Δημητρίου εκεί πέρα λίγο ακόμη πιο δυτικά. Αλλά κατά τα υπόλοιπα είμαστε σε καλά επίπεδα τώρα για εκείνο το σημείο που πάντα έτσι γίνεται ένα μεγάλο θεματάκι. Δευτέρα λοιπόν, οπότε θα το απολαύσουμε από Αντώνη Ρέμου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: 12 είμαστε μαζί. Και να σας πω την αλήθεια, εκεί που ήμουν αμέριμνη και ετοιμαζόμουν για να κατέβω προς το κέντρο από το σπίτι, είχα διάφορες δουλίτσες και πριν την εκπομπή, χτυπάει το κινητό μου. Γιατί έγινε κάτι έτσι αναπάντεχο σήμερα. Ευτυχώς τα πράγματα είναι καλά, αλλά είχε το 112 για φωτιά στην Περαία, είναι η περιοχή που μένω και εγώ. Στο σημείο λοιπόν έσπευσαν 9 πυροσβεστικά οχήματα με 31 πυροσβέστες. Ξέσπασε το απόγευμα λοιπόν τη Δευτέρα και πιο συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε από καύση ελαστικών και απορριμμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τέλος καλό, όλα καλά. Όπως καταλαβαίνετε και το πυροσβεστικό σώμα, έκανε την δική του ανάρτηση στα social media για να μπορέσει να ενημερώσει και τον κόσμο τι γίνεται. Είναι από αυτά τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλης προσοχής και φυσικά το καλοκαίρι είναι και επικίνδυνο. Τα λέμε στη συνέχεια, γιατί έρχεται και Θοδωρής Φέρης και Πέγκυζίνα και Πάνος Κιάμος και έχω πολλά να σας πω. Μην πάτε πουθενά, παρέα στους 9, 5 και 1.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Αλκαίος.
4: Τίτλος.
5: Πάλι.
6: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Είπες και τι δεν είπες. Τα λέει καλά και ο Θοδωρής Φέρης. Και η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι, παιδιά, που λέμε καμιά φορά, ξέρετε, όταν έχουμε εκνευριστεί με τον ή τη σύντροφο, κάπως έτσι τώρα το καλοκαίρι γίνεται με τις αεροπορικές εταιρείες. Εγώ ταλαιπωρήθηκα αρκετά, οφείλω να ομολογήσω, με γνωστή αεροπορική εταιρεία, έτσι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αρκετές ώρες αναμονή, καθυστέρηση χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας και όχι μόνο βέβαια, σε όλα τα αεροδρόμια. Γιατί η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται πολύ σωστή οργάνωση για να λειτουργήσει. Από την άλλη, όμως, δεν φταίνε εννοείται και οι επιβάτες. Οπότε υπάρχουν στα αεροπορικά δικαιώματα διάφορες αλλαγές. Τι αλλάζει, αποζημιώσει, χειραποσκευές, καθυστερήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συναφή, τα διαβάζει όλα στο κοσμοράδιο.gr. Γιατί δεν θα σα αφήναμε έτσι παραπονεμένου. Εγώ τα έκανα τα παραπονά μου, να ξέρετε. Εντάξει, δεν μπορώ να τα πω και πολύ ευθέως. Εγώ, όχι, δεν μπορώ να τα πω ευθέως. Αγχώνομαι λίγο να κάνω παράπονο, άλλο και αυτό το πράγμα. Ενώ έχουμε δίκιο, καταλαβαίνετε. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε. Δυστυχώς, Πέγκυ Ζήνα για τη συνέχεια, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

Προς το παρόν θέλω να ξέρετε ότι δεν έχω κάνει ακόμη κλήρωση για ακύλα, οπότε προλαβαίνεις εσύ που τώρα με ακούς και θέλεις να στείλεις τη λέξη συναυλία και ονοματεπώνυμο στο 6982951951, γιατί σε πάρα πολύ λίγο κάνω την κλήρωση να πας αύριο να περάσεις υπέροχα στην συναυλία του Ακύλα, ο οποίος ήρθε και μίλησε και αποκλειστικά στο πρωινό με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο στη Μονή Λαζαριστών 23 του μήνα, γιατί πραγματικά θα γίνει χαμός, είναι γεμάτος ενέργεια, είναι υπέροχος, λέει τα πάντα όπως είπε στο live του, και φυσικά φαντάζεσαι τώρα ότι από τη σκηνή της Eurovision θα το δεις και εσύ ζωντανά. Εάν λοιπόν αυτό δεν θέλεις να το χάσεις, επαναλαμβάνω, συναυλία ονοματεπώνυμο στο 6982951951. Τώρα τι να το κάνω, Νίκος Οικονομόπουλος, Έλλη Κουκίνου, η τελευταία επιτυχία της σου χρωστάω, και Νίκος Βέρτης, που ξέρετε ότι έχω μια αδυναμία, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: εντάξει, δεν ξέρω τι να πω τώρα για αυτό το τραγούδι εγώ. Να ξέρετε, έχω πολύ μεγάλη αγάπη και αδυναμία. Η τελευταία επιτυχία της Νατάσης Θεοδωρίδου και κάπως έτσι κάπου εδώ αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή το πρώτο βράδυ της εβδομάδας μας. Δευτέρα βράδυ μαζί με την Δήμητρα Σιβρή και σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά και χαλάρωση. Εννοείται ότι ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς και φυσικά εσείς ξυπνάτε νωρίς στις 6 το πρωί για τους πολύ πρωινούς με Group Therapy Μαρία Παζαρούλα είναι εδώ για την καλύτερη συνταγή έτσι του πρωινού, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το κυρίως γεύμα, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξει το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ψάχνω λοιπόν μια συγκεκριμένη εταιρεία εκεί στην Αμερική που έχει εξαρτήματα για αυτοκίνητα, tuning το κάνεις, βάζεις εκεί πέρα οθόνη,
3: ιστορίες. Βελτιώσεις και άλλα τέτοια, ναι.
2: Αυτή λοιπόν η εταιρεία θα κλείσει τις πύλες της 19 Νοεμβρίου του 2026.
3: Γιατί
2: δεν θα δουλέψει εκείνη τη μέρα κανείς. Θα του κάνουν σαν αργία.
3: Ο CEO έχει γιορτή ή ο ιδιοκτήτης και θα κάνει ένα μεγάλο πάρτι και τους κάνει αυτό το δώρο.
2: Next guess. Επόμενο,
3: τι άλλο, παντρεύεται η κόρη του.
2: Όχι, κυκλοφορεί τον Grand Theft Auto. Το καινούριο.
3: Δεν είμαστε
4: εκείνο που γίναν όλα τα πράγματα πριν βγει αυτό.
2: Αυτό λοιπόν, παιδιά. Αρκετά μελή της ομάδας έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι εκείνη τη μέρα δεν θα είναι διαθέσιμο. Οπότε κλείνει η εταιρεία για εκείνη τη μέρα, γιατί θα είναι όλοι στη Vice City που εξελίσσεται το παιχνίδι. Εκτιλήσει.
4: Να σου πω κάτι, ειλικρινές. Γιατί εκείνη τη μέρα θα αρρώστηναν εμείς, νομίζω. Οπότε σου λέει, ας το πω τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ερωτευμένοι, μη αφήσετε το μωρέ καλοκαίρι. Έχετε από Σεπτέμβρη επιστροφή στις καβάτζες, το ξέρετε τώρα.
2: Εντάξει.
3: Πού να πρέπει να κάνεις και γούτσου γούτσου, ένα ζεσταίνες εκεί.
2: Πα. Μόνο που το είπες, ζεστάθηκα, Μιράντα μου.
3: Έχει και θερμοκρασία υψηλή, άσε να θέλω άλλους αγκαλιές, φιλιά, τέτοια.
1: Πήγε αγκαλιάς λίγο το Γιώργο Μιράντα. Είναι στο air condition.
3: Α, μα είχε εγκαλιά κοντά.
2: Εδώ που είμαστε και η Μιράντα που είναι έτσι πιο δροσερή, δεν έχω πρόβλημα.
3: Αχ, καλά είναι, καλά.
1: Να φτάσει κι εγώ και αγκαλιά.
2: Εσύ, κάτσε εκεί που είσαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς

ένα στυράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.